0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος 95.2.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Εκλέγεται σήμερα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η εκλογή του δεύτερου της τάξης αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία με τη διαδικασία να περιλαμβάνει το μέγιστο δύο γύρους. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία αρχίζει στις 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ ανακοίνωσε ότι προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος Στέφανου Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες το απόγευμα, τονίζεται πως η υποψηφιότητα του κυρίου Στεφάνου υποστηρίζεται ήδη από δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ. Την ίδια στιγμή η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ εν τέλει το πολιτικό γραφείο να συνεχίσει τις επαφές και τις διαβουλεύσεις με τα άλλα κόμματα, καταθέτοντας την υποψηφιότητα Στεφάνου και διερευνώντας τις δυνατότητες για διεύρυνση της υποστήριξης σε αυτή. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές σημείωσαν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Κάγεφ διετέλεσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ως προς τον μεσαίο διάδρομο της Κασπίας, τον οποίο έγινε αναφορά από τον πρόεδρο του Καζακστάν, διευκρινίστηκε από τις ίδιες κυβερνητικές πηγές ότι αυτό αφορά το ναυτιλιακό κομμάτι του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο επί του παρόντος δεν έχει προκύψει κάτι απτό. Σημαντική θεωρεί η Λευκωσία την πρόταση του Προέδρου του Καζακστάν αναφορικά με τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη οικονομικής συνεργασίας, τον οποίον θα υλοποιήσουν τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι το διπλωματικό αποτύπωμα στο Καζακστάν, όπως και στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα, βοηθά στο χτίσιμο οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν κατόπιν πολύωρων συνομιλιών τα ξημερώματα σε ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα συμφώνησαν στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφάλειας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί ακριβείς λεπτομέρειες, συμφωνία προβλέπει πως ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των συγκεκριμένων ζωνών, ενισχύοντας το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέν, το οποίο εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου γύρου των συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη κατάπαυση του πυρός από τη Χεζμπολά, καθώς και την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Το Ισραήλ υπογράμμισε εκ νέου ότι η ασφάλεια και ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της σιτικής οργάνωσης και της διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο το Λίβανο. Η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει απειλήσει με κλιμάκωση των επιχειρήσεών της στο Λίβανο, κατά το οποίο ενδέχεται να υπονομεύσει τις ενεξελίξεις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες 22 Ιουνίου με στόχο την επίτευξη μίας συνολικής συμφωνίας. Επί του παρόντος πάντως, η σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών δυνάμεων και μελών της Χεζμπολά συνεχίζεται. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας διασώστης σκοτώθηκε και δεύτερος τραυματίστηκε από Ισραηλινό πλήγμα εναντίον ασθενοφόρου στο νότιο τμήμα της χώρας. Όπως έγινε γνωστό, η υπηρεσία στην οποία ήταν ενταγμένο το πλήρωμα του ασθενοφόρου συνδέεται με τη Χεσμπολά. Σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την τέταρτη Ισραηλινή επίθεση σε λιγότερο από 24 ώρες με στόχο διασώστες και υγειονομικές υποδομές. Την ίδια στιγμή, σε νέα ανακοίνωση, η Χεσμπολά αναφέρει πως κατά το τελευταίο 24ωρο διενήργησε 17 επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στον Νότιο Λίβανο. Σημειώνουν τα πλήγματα, διενεργήθηκαν με ρουκέτες, πυρά πυροβολικού και εκρηκτικά ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είπε ακόμη ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη. Αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, είπε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται θα καταλήξουν στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εξαιρετικό συνεργάτη μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία των δύο. Υπογράμμισε τη συνεχή και συντονισμένη δράση με τον Βενιαμίν Νετανιάχου παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με τον ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς του συνεργάτες ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Η εφημερίδα επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει πως η σχετική τοποθέτηση έγινε σε ιδιωτικές συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με συνεργάτες του στο Λευκό Οίκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Πρόκειται για μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 215 ψήφους υπέρ και 208 εναντίον. 4 βουλευτές του κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπερέβησαν τα κομματικά όρια υποστηρίζοντας το ψήφισμα. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 7 τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης στη Σιμφερούπολη που βρίσκεται στη Χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία το 2014. Το συμβάν γνωστοποίησε μέσω Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας, σημείωσε ότι η επίθεση διενεργήθηκε εναντίον κτηρίων, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για συγκροτήματα κατοικιών.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Μοιραία στάθηκε η πρώτη μέρα εργασίας για 21χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος είχε προσληφθεί παράνομα από εργολάβο στη Λευκωσία για να εργαστεί στην Πάφο. Ο 21χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από βαριά κατασκευή με υαλοπίνακες σε εργοτάξιο στην τουριστική περιοχή Γεροσκήπου. Ο 21χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι εργασίες αφορούσαν κατασκευή για γήπεδα πάτελ σε τουριστικό συγκρότημα. Μόλις ο 21χρονος αντελήφθη ότι η δεύτερη κατασκευή έγερνε προκειμένου να πέσει στο έδαφος, έβαλε μπροστά το σώμα του με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 56χρονου εργολάβου από την Ελλάδα που είχε εργοδοτήσει τον 21χρονο και σε κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι ήταν πρώτη μέρα στη δουλειά και ότι η πρόθεσή του ήταν να τον εργοδοτήσει νόμιμα. Ο ίδιος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου εξαμελίας και για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπού. Ο Ελλαδίτης εργολάβος παρουσιάστηκε στο επαρχιακό δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του για 7 ημέρες. Μειωμένη αναμένεται να είναι και φέτος η παραγωγή σταφυλιών σύμφωνα με τον διευθυντή του ΣΟΔΑΠ Γιάνγκο Τσίβικο λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αμπελώνες από το χαλάζι καθώς και της εξάπλωσης ασθένειας του περονόσπορου. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίβικο, η φετινή παραγωγή αναμένεται να αγγίξει το 70% της περσινής που επίσης ήταν χαμηλή λόγω της ανομβρίας. Στο μεταξύ, το ζήτημα των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί γεωργικές καλλιέργειες στην επαρχία Πάφου εξαιτίας του περονόσπορου έθεσε με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ο βουλευτής του Δίκο Χρήσανθος Σαββίδης, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών για καταγραφή της κατάστασης και στήριξης των επηρεαζόμενων παραγωγών. 15 τόνους απορριμμάτων συγκέντρωσαν τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου της Πάφου από την τουριστική περιοχή μετά την ολοκλήρωση των τρίμερων εκδηλώσεων του κατακλυσμού. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών Χρήστο Χρήστου, οι εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας εργάστηκαν εντατικά και κατάφεραν να αποκαταστήσουν την καθαριότητα στην περιοχή σε λίγες ώρες. Άρχισαν οι δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων του CY Alert του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού. Στόχος είναι η αναβάθμιση της προστασίας των πολιτών και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και καταστροφών. Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν ήδη στις κοινότητες Επισουρίου, Μονιάτη και Ψευδά. Με βάση το πρόγραμμα που έχει εκδώσει η Πολιτική Άμυνα, οι δοκιμές ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, όταν και θα αποσταλεί παγκύπρια ειδοποίηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτη Λιασίδη, οι δοκιμές θα συνεχιστούν την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 10 έως τις 11 το πρωί στις κοινότητες Αργάκας, Αυγόρου και Οράς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα στις κοινότητες Φινή και Καλαπαναγιώτη, ενώ η παγκύπρια ειδοποίηση για ελλείπον πρόσωπο θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα. Ο κύριος Λιασίδης κάλεσε μέσω του Ραδιοκόσμου τους πολίτες να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για τις δοκιμές του συστήματος, τονίζοντας ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα λαμβάνουν όλοι οι ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι σε λειτουργία. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών δημοσιοποίησε νέα στοιχεία για τις τιμές προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Ικαλάθη, στα οποία καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, το διάστημα 16 Μαΐου με 31 Μαΐου καταγράφηκαν 165 προϊόντα αυξήσεις τιμών που κυμαίνονται από 1 έως και 9,8%. Πρόεδρος Συνδέσμου διαρωτήθηκε γιατί σε ορισμένα προϊόντα οι τιμές αυξάνονται ενώ σε άλλα μειώνονται, παρότι οι γενικές συνθήκες της αγοράς δεν διαφέρουν σημαντικά. Διαβεβαίωσε ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την αγορά και να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τις παρατηρήσεις του. Ο Δήμος της Πάφου προχωρά σε εκτεταμένη αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την πόλη στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών. Όπως ανακοίνωσε ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την τουριστική περιοχή. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών στάσεων λεωφορείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑ Πάφου. Ψεκασμοί καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Σήμερα οι ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Ευρώπης, Σωτηράκη Μαρκίδη, Σπύρου Κυπριανού και Αθηνών. Από το δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας Μαρινούδας αρχίζει εκστρατεία κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά ο Δήμος Ιεροκηπίας με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων των κατοίκων. Από τις 8 σήμερα το πρωί έως και τις 9.30 ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυκλοφορούν στις γειτονιές της Αγίας Μαρινούδας, θα εντοπίζουν, θα καταγράφουν τις ανάγκες και οι δημοτικές υπηρεσίες θα παρεμβαίνουν για επίλυση των προβλημάτων. Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στις οδούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, Στάσου Ισάκ, Ορθοδοξία, Σεβαγόρα Παλικαρίδη, Αλόνια και Γρηγόρη Αυξεντίου. 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για διευκόλυνση των υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών αλλά και παράνομης κατοχής περιουσίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής από κατοικία που καταγγέλθηκε στις 16 Μαρτίου στο ΤΕΠ Άφου, λήφθηκε πληροφορία εναντίον του 40χρονου. Μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έρευνα στην οικία του υπόπτου, όπου εντόπισαν διάφορα αντικείμενα, κάποια εκ των οποίων αναγνωρίστηκαν ως κλοπημαία περιουσία από διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, μέλη της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 40χρονο στη βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών και άλλα αντικείμενα για τα οποία ο ύποπτος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του. Χθες ο 40χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για 8 ημέρες. Η αστυνομία έχει εντοπίσει πέραν των 40 σημείων στο οδικό δίκτυο, στα οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα οδικών συγκρούσεων και στα οποία προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες για την προστασία των χρηστών του δρόμου. Τα σημεία αυτά έχουν χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο των δράσεων της αστυνομίας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χαρακτηρισμός κάθε σημείου του οδικού δικτύου ως επικίνδυνου έγινε με βάση τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων τα οποία προκλήθηκαν σε κάθε σημείο περιοχή. Από την επεξεργασία των δεδομένων για τα έτη 2023-2025 προκύπτει ότι στο σύνολο του οδικού δικτύου έχουν εντοπιστεί 48 συνολικά σημεία στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανατηφόρων, σοβαρών και άλλων οδικών συγκρούσεων σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στην επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί συνολικά 19 σημεία, στην επαρχία Λεμεσού 8, στην επαρχία Λάρνακας 14, στην Πάφο 5 και στην επαρχία Μοχώστου 2. Για την επαρχία Πάφου τα 5 σημεία είναι Συμβολή Λεωφόρων Ευρώπης Γιάννου Κρανιδιώτη Εγνατίας, Συμβολή Οδών Αγαπίνωρος Πανδώρας, Συμβολή Οδών Αποστόλου Παύλου Γλάστονος Νικοδήμου Μιλωνά, Συμβολή Οδών Αμπελοκήπων Κεφαλινίας Αυτοκράτορος Θεόφιλου και Συμβολή Λεωφόρων Έμπας Χρήστου Κέλλη Δημητράκη Αδάμου. Στα συγκεκριμένα σημεία η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης οδικών συγκρούσεων. Η Εθνική Ανδρών Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα εκτός έδρας απόψε στις 7 το αντίστοιχο συγκρότημα της Σλοβενίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ελένης Επαμεινώντας στην Αμπελοκήπων 12 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το Δελτίο Καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2. Διαφημιστικά μηνύματα, μουσική ανάσα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Εκλέγεται το απόγευμα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος υπό τη νέα του σύνθεση. Η διαδικασία περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρος ψηφοφορίας. Απευθείας μετάδοση της διαδικασίας από την Βουλή. Θετικά αποτιμά η Λευκωσία την επίσκεψη του πρόεδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του πρόεδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε ανανέωση της έφθραυσης της κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε μια καθαρά συμβολική κίνηση, η Αμερικανική Βουλή ενέκρινε ψήφισμα για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Προέδρου Τραμπ στο Ιράν. 4 βουλευτές του κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπερέβησαν τα κομματικά όρια υποστηρίζοντας το ψήφισμα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τους κύριους τίτλους των εφημερίδων. Αναλυτικότερα τα πρωτοσέλιδα θα τα δούμε αργότερα σήμερα.

Να κάνουμε αρχή λοιπόν με τον Φιλελεύθερο, η Ανίτα και Στέφανος για Προεδρία Βουλής. Μετά την πρόεδρο του ΔΣ μπαίνει στη μάχη και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Αποφασίζει σήμερα το ΔΥΚΟ, ερωτηματικό ΕΛΑΜ και άμεση δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα. Νέα δεδομένα στο σκηνικό των διεργασιών για την Προεδρία της Βουλής δημιουργήθηκαν από χθες το απόγευμα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ αποφάσισε να προκρίνει την υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου σε συνεργασία με το ΑΛΜΑ και μπαίνει στο ρινγκ έχοντας συνολικά 19 ψήφους έναντι της ήδη ανακοινωθήσας υποψηφιότητας της Ανίτας Δημητρίου του ΔΣ με 17 βουλευτές. Η γραμματεία του ΔΥΚΟ συνέρχεται σήμερα το πρωί να εξετάσει τα νέα δεδομένα. ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία αποφασίζουν το μεσημέρι. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ανατροπές σήμερα πριν την Ολομέλεια. Είναι το κύριο θέμα του Φιλελευθέρου. Ο πολίτης στην πρώτη σελίδα. Πόρισμα με κενά και ερωτήματα, γράφει η εφημερίδα. Υπόθεση Σάντι, η αστυνομική έρευνα έκρινε ψευδής τους ισχυρισμούς. Στο συμπέρασμα ότι όλα τα μηνύματα και τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση Σάντι ήταν ψευδή και κατασκευασμένα, κατέληξε η αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε χθες το τελικό πόρισμα των ερευνών της για τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσότη. Απουσιάζουν ωστόσο οι απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα όπως το κίνητρο της πρωταγωνίστριας, η απουσία του βασικού τεκμηρίου καθώς και ο έλεγχος των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων κατά την επίμαχη περίοδο. Την ίδια στιγμή η νομική υπηρεσία έδωσε οδηγίες για έναρξη ποινικής διερεύνησης εναντίον συγκεκριμένων προσώπων για τα αδικήματα της δημιουργίας, δημοσίευσης και διάδοσης ψευδών ειδήσεων, χωρίς να κατανομάζει όμως τα πρόσωπα αυτά, ούτε να διευκρινίζει αν σε αυτά περιλαμβάνεται και η ίδια η Σάντι. Στο πρωτοσέλιδο της Χαραυγής σήμερα είναι το ΑΚΕΛ προκρίνει την υποψηφιότητα Στεφάνου. Διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, γράφει η εφημερίδα, μετά από ενδελεχή και γόνιμη συζήτηση, προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής, η οποία συγκεντρώνει ήδη τη στήριξη δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων, του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία και του ΑΛΜΑΤΟΣ. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας, θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφο. Προεδρία Βουλής, τα σενάρια αποκλεισμού της Ανίτας και οι συζητήσεις για στάση ΕΛΑΜ και άμεσης δημοκρατίας. Το ΑΚΕΛ επέλεξε χθες αυτόνομη κάθοδο με τον Στέφανο Στεφάνου, αποφεύγοντας προς το παρόν τις συμπράξεις. Η Ανίτα Δημητρίου διεκδικεί δεύτερη θητεία, έχοντας ως αφετηρία τις 17 έδρες του ΔΣ. Το σενάριο συγκέντρωσης ψήφων γύρω από τον Νικόλα Παπαδόπουλο με ΕΛΑΜ και άμεση δημοκρατία παραμένει το κεντρικό στοιχείο του παρασκηνίου. Το αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας θα ερμηνευτεί αναπόφευκτα μέσα από το πρίσμα των προεδρικών εκλογών του 2028.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα θα τα δούμε αργότερα. Για την ώρα θα καλημερίσουμε τον θεολόγο τον Χριστάκη Ευσταθίου. Χθες έληξε η διορία που είχε δοθεί στον τέως Μητροπολίτη Πάφου τον Τυχικό για την παράδοση του υποστατικού στο οποίο διαμένει στον περίβολο της Μητρόπολης προκειμένου να εγκατασταθεί στη Μητρόπολη ο νέος Μητροπολίτης, ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, θα χειροτονηθεί ως επίσκοπος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ενθρονιστεί στην Μητρόπολη Πάφου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευσταθίου.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Μέχρι χθες τουλάχιστον η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι ο Τυχικός δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει αυτό το υποστατικό στο οποίο διαμένει τον τελευταίο χρόνο.
2: Βέβαια να πω στην περίπτωση αυτή ότι εκείνο που απασχολεί τώρα θα έλεγα ότι είναι στη σκέψη των και της Αρχιεπισκοπής και της Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου. Είναι ακριβώς αυτά που θα πρέπει να λάβουν χώρα για να γίνει ομαλά η παράδοση, αν θέλεις, της Μητρόπολης και η ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη, τον Γρηγόριο. Το θέμα αυτό, επαναλαμβάνω, έγινε μια κίνηση, ας την πούμε έτσι, προκειμένου να είναι καθαρό το τοπίο, ενώ χωρίς εκκρεμότητες, αυτό εννοώ όταν λέω καθαρό το τοπίο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο υποστατικό στο σημείο που βρίσκεται δεν επηρεάζει τη λειτουργία, δεν είναι δηλαδή στο βασικό κτίριο της Μητρόπολης, είναι στον κήπο. Συνδέεται βέβαια έτσι, με το υπόλοιπο κτηριακό συγκρότημα. Δεν ξέρω, μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχαν διευθετήσεις για το από πού θα μπαίνει και από πού θα βγαίνει στο υποστατικό αυτό ο Τυχικός. Δεν ξέρω αν αυτό το ζήτημα ενδεχομένως να προκαλεί κάποια θέματα.
2: Σίγουρα είναι χώρος της Μητρόπολης και πιστεύω, δηλαδή εγώ το βλέπω αυτό, ότι είναι θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει και εδώ και μάλιστα από τον ίδιο, δηλαδή τον εναργία τελών επίσκοπο Τυχικό. Το βλέπω ότι σε κάποια στάδιο ο ίδιος, ακριβώς κρίνοντας τα πράγματα, θα φύγει με έναν τρόπο μάλιστα αθόρυβο, θα έλεγα. Μην περιμένουμε ότι θα χτυπούν οι καμπάνες για να γίνει τελετουργικό, αλλά
1: ούτε θα δούμε την αστυνομία ή κάποιους υπαλλήλους της Αρχιεπισκοπής να σπάνε την πόρτα, να γκρεμίζουν τα κάγκελα για να μπουν στο υποστατικό.
2: Όχι, ούτως ή άλλως, ακόμα και με γνωρίζοντας και το χαρακτήρα του νέου Μητροπολίτη, την προσωπικότητά του, είναι έτσι άνθρωπος της αγάπης, της φιλαλληλίας κλπ. Και ήδη με την δήλωση του ότι θα είναι ορθά ανοιχτές οι πόρτες, δεν αποκλείει και κανέναν. Δηλαδή και ο ίδιος ο Τυχικός, αν θέλει να πάνε εκεί να συζητήσουν κάποια πράγματα, ο άνθρωπος αυτός είναι πρόθυμος. Επομένώς το κλίμα,
1: ίσως δηλαδή η παρουσία του Γρηγόριου να διευκολύνει, λέτε, και την κατάσταση και τις σχέσεις του Τυχικού γενικότερα με την Εκκλησία και
2: πιστεύω και εγώ, Κώστα, και μάλιστα και η ίδια η κίνηση του Μακαριωτάτου, αν και είχε εκπνεύσει προπολού εκείνον το χρονοδιάγραμμα, όπως είναι προϋποθέσεις, μερικοί λένε μπαίνουν όροι, δεν είναι ακριβώς τέτοιοι όροι.
1: Λέτε για τη δήλωση που έκανε εδώ σε εμάς πριν από 10 ημέρες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι του δίνεται μια τελευταία ευκαιρία να επανέλθει ως επίσκοπος υπό την προϋπόθεση κλπ. Ναι.
2: Και ουσιαστικά είναι ανοιχτές και οι πόρτες της Αρχιεπισκοπής για να πάει εκεί, να μεταβεί εκεί ως επίσκοπος και μάλιστα με ειδικά με ανάληψη κατοικώντων επισκοπικών και τα διάφορα, ας πούμε, που συνεπάγονται.
1: Διερωτούμε, από την... κύριε Ευσταθίου, διερωτούμε, υπάρχει κάποιο μέλος της Ιεράς Συνόδου ή κάποιος από εσάς που είσαστε εκεί συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου που είναι σε επαφή είτε με τον ίδιο είτε με το περιβάλλον του, ώστε να, να υπάρχει ένας διάλογος, μια συζήτηση με τον άνθρωπο, τι σκέφτεται κλπ. Ή εμένετε στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, στους κανόνες, στα δικαστικά μέτρα από την άλλη πλευρά κλπ.
2: Καλά, σίγουρα οι όποιες αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου είναι υπεράνω θελής, διότι είναι το ανώστατο σώμα μέσα στην Εκκλησία που παίρνει τις οποιασδήποτε αποφάσεις. Το να εκφέρω με απόψη σίγουρα, εντάξει.
1: Εγώ κρατάω εκείνη τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ανέφερε ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει το θέμα στη Σύνοδο.
2: Ναι, δηλαδή... εγώ και ο ίδιος, δηλαδή πρόσεξε, υπάρχει έτσι και μια λεπτομέρεια. Να το επαναφέρει στη Σύνοδο. Έχει ο ίδιος ο Μακαριώτατος την αίσθηση ότι δεν παίρνει αποφάσεις από μόνος του. Θα πρέπει να η απόφαση να είναι... συνοδική και μάλιστα αυτό έχει τεράστια σημασία και για όσα προηγήθηκαν μέχρι τώρα. Είναι η Ιερά Σύνοδος που αποφασίζει, δεν είναι, και πολλές φορές ο ίδιος ο Μακαριώτατος δέχεται και προσωπικές επιθέσεις και αν κοιτάξουμε το, μέσα στο διαδίκτυο το πώς έτσι εκφράζονται κάποιοι αυτοί κύκλοι οι οποίοι με τον τρόπο που ακριβώς υβρίζουν ή ιδεολογούν κλπ. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από το πνεύμα της Εκκλησίας. Είναι άδικο να στοχοποιούν, αν θέλετε, έναν πρόσωπο. Είναι ολόκληρη η Ιερά Σύνοδος που αποφασίζει. Και δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι.
2: Και θα πρέπει να συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση. Επομένως, δεν κάνει έτσι, δεν αποφασίζει από μόνος του ο Μακαριώτατος, αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Έχει σίγουρα... για τους συνεργάτες του και όλα, αλλά από εκεί και πέρα είναι η Ιερά Σύνοδος που θα πρέπει να εγκρίνει οτιδήποτε για να προωθηθεί. Και σε αυτό το ζήτημα ακόμα δεν βγει από...
1: Από όλα όσα έχετε πει και από...
2: Να εκτιμήσει κάποιες καταστάσεις και επομένως... εντάξει, δεν είναι, αν θέλετε, υποβαθμισμένος ο ρόλος του ως... προϊστάμενος εκεί ως προκαθήμενος της Εκκλησίας να νιώθει αυτήν όλη την ευθύνη ότι πρέπει να αποφασίζει για κάποια πράγματα αλλά πάντα ενημερώνοντας και τους συνοδικούς.
1: Ναι. Από όλα όσα έχετε πει και από, έτσι, από το ρεπορτάζ που κάνουμε φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου ή της Ιεράς Συνόδου να πάρουν οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα για την παράδοση αυτού του υποστατικού στο οποίο διαμένει ο τυχικός και ότι επικεντρώνονται κυρίως στην ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη.
2: Ναι, θα θέλετε, και αυτό μπορεί να είναι και προσωπική μου εκτίμηση, ότι έτσι συμβαίνει, όπως το ανέφερες αγαπητέ Κώστα. Έτσι έχουν τα πράγματα και πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργείται ένα κλίμα έτσι περαιτέρω έντασης, διότι ήδη υφίσταται, ας πούμε, αυτή η αντιπαράθεση, αυτή η ένταση που ακριβώς προσπαθούμε έτσι να καταλαγιάσουν.
1: Καμία σκιά στην ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη.
2: Ναι, πιστεύω ότι με την παρουσία του εκεί θα όχι μόνο θα είναι ήρεμα τα πράγματα αλλά και θα υπάρξει έτσι ένα θετικό κλίμα που ένα δείγμα τέτοιου κλίματος είχε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Πάφο όταν ξεναγήθηκε από τον ίδιο τον Μακαριώτατο υπό την ιδιότητα του ως τοποτηρητής του θρόνου
1: ο Γρηγόριος
2: της Γρηγόριος Και
1: εμείς, εμείς το λέμε ο νέος Μητροπολίτης, ο νέος πλέον, Μητροπολίτης. Αλλά ακόμη τυπικά μιλώντας, ναι, δεν έχει γίνει η χειροτονία και η ενθρόνησή του. Μάλιστα.
2: Ο ίδιος είναι τόσο ταπεινός που ακόμα και τώρα δεν δέχεται την προσφώνηση πανιερότατος. Περιμένει να εφρονιστεί και μετά να
1: λοιπόν,
2: τα πράγματα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και μαζί του για τις προθέσεις του.
2: Ναι, σίγουρα, αλλά πιστεύω, αγαπητέ Κώστα, ότι...
1: Είναι προσιτός, ναι, είναι προσιτός, και μας έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρχει συνεργασία, και δεν είναι τίποτε κρυφό και τίποτε που δεν πρέπει να ξέρουν οι πολίτες.
2: Και πιστεύω ότι και για τον ίδιο τον θελών εναργία επίσκοπο τυχικό, ότι θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να υπάρξουν, έτσι θα έλεγα, εξελίξεις θετικές που πραγματικά έτσι να οδηγούν εκεί που πρέπει τα πράγματα στο τέλος της ημέρας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φταθή.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Γεια
1: χαρά σας.
2: Καλημέρα.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι έρευνες της αστυνομίας και του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που είχαμε προχθές και με θύμα τον 21χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από μια βαριά κατασκευή από ξύλο, μέταλλο και γυαλί σε συγκρότημα κατασκευής γηπέδου πάτελ στην Γεροσκήπου. Είναι μαζί μας ο προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στην ΠΑΦΟ, ο Γιώργος Κατσονούρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσονούρη.
5: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
1: Λοιπόν, η αστυνομία έχει συλλάβει τον 56χρονο εργολάβο. Είναι υποκράτηση με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου για 7 ημέρες. Λαμβάνονται καταθέσεις. Ακούσαμε και τους ισχυρισμούς που έχει προβάλει ο 56χρονος για την εργοδότηση του 29χρονου. Ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά αυτού του παιδιού. Λίγες ώρες κράτησε μόνον η δουλειά του, δυστυχώς, στην προσπάθειά του να συγκρατήσει αυτό το βαρύ, τη βαριά κατασκευή, να μην πέσει στο έδαφος, καταπλακώθηκε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

0: πρόθεση να δημιουργήσει δύο γήπεδα πάντελ, ανοιχτά γήπεδα πάντελ, και είχε αναθέσει τις εργασίες σε κάποια εταιρεία, ούτως ώστε να γίνει η ανέγερση και η συναρμολόγηση των γηπέδων πάντελ. Επίσης, το συμβάν έγινε, όπως σωστά έχετε πει, ο εργοδότης ήταν ένας από τους υπεργολάβους, ο υπεργολάβος συναρμολόγησης αυτών των γηπέδων πάντελ, και φαίνεται από τις αρχικές πληροφορίες και κατά την καταγραφή της σκηνής του ατυχήματος, ότι έπεσε πακέτο με γυαλοπίνακες, το οποίο ήταν συσκευασμένο, δεν ήταν μια κατασκευή συγκεκριμένη, ήταν ένα πακέτο από γυαλοπίνακες συσκευασμένους σε έναν ειδικό κυβότιο, να το πούμε. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης ενός δεύτερου φαίνεται πακέτου, και κάτω από συνθήκες τις οποίες και τα λεπτομέρειες τις οποίες διερευνούμε, καταπλάγωσε το συγκεκριμένο αλλοδαπό εργαζόμενο, που ναι, φαίνεται να ήταν η πρώτη μέρα στην εργασία του. Αυτό προκύπτει από τις αρχικές καταθέσεις που έχουν ληφθεί, και δυστυχώς το χτύπημα ήταν, επέφερε ένα καρία το θάνατον του.
1: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ότι ο τρόπος που ήταν στημένα αυτά τα δύο πακέτα, όπως λέτε, με το που επιχειρήθηκε η μετακίνηση του ενός από αυτά, το δεύτερο πήγε να γύρει και να πέσει, με αποτέλεσμα να τρέξει ο νεαρός, αυτό το παιδί, να εμποδίσει αυτή την κατασκευή να πέσει, αυτό το πακέτο να πέσει στο έδαφος, και τον καταπλάκωσε. Αυτό είναι σαν καταγραφή από τις πρώτες, εν πάση περιπτώσει, καταθέσεις που δόθηκαν. Δεν ξέρω αν από τη δική σας έρευνα προκύπτει κάτι άλλο δηλαδή. Και τι είδους μέτρα, δηλαδή αφορούσε κράνος, θα σώζονταν ο άνθρωπος, δηλαδή ερωτώ με τώρα.
0: Κύριε Νάνο, καταρχήν αντιλαμβάνεστε, σε έναν τέτοιο είδους ατύχημα οι λεπτομέρειες, το πώς ακριβώς έγινε, εάν ο άνθρωπος είχε τρέξει, όπως έχετε αναφέρει, για να προλάβει να μην πέσει, ή απλώς ήταν στο χώρο εκεί πέρα στη διαδικασία της μετακίνησης, αυτά είναι θέματα τα οποία τη χάνουν διερεύνηση. Το θέμα είναι ότι όντως κατά τη μεταφορά του ενός, ο τρόπος που πήγε να μεταφερθεί το έναν το μεγάλων διαστάσεων πακέτο με τους γυαλοπίνακες, και τα δύο εδράζοντας σε συγκεκριμένο μεταλλική βάση, φαίνεται να ήταν στην αρχή δεμένα, και από εκεί και πέρα έπρεπε να μετακινηθούν, και είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διερευνούμε τόσο εμείς όσο και η αστυνομία, και κυρίως εμείς ως τμήμα επιθεώρησης εργασίας, αντιλαμβάνεστε, με βάση και την νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία που έχουμε και τους σχετικούς κανονισμούς, εξετάζομαι πρώτα απ' όλα να καταλήξουμε στα ακριβή γεγονότα και αίτια που οδήγησαν σε αυτόν τον αντίκτυπο, και από εκεί και πέρα, όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα μας, θα γίνει και η ανάλογη αξιολόγηση κατά πόσον προκύπτουν σχετικές λαθασμένες ενέργειες παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας, το οποίο είναι επίσης κάτι που γίνεται και σε συνεργασία με την αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό το οποίο είμαστε τώρα, έχει δυστυχώς δύο μέρες που έγινε το συμβάν, αυτό το τραγικό συμβάν, και έχασε τη ζωή του ένα παιδί 21 χρονών. Mm-hmm. Όντως φαίνεται να είναι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει στην Κύπρο ως φοιτητής.
1: Μάλιστα.
0: Και χάνοντας τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, κάτω από αυτές τις συνθήκες στο χώρο εργασίας, θα πρέπει να είμαστε όλοι και προσεκτικοί και σοβαροί, ούτως ώστε προτού αναφέρουμε και να έχουμε καταληκτικές κάποιες θέσεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι έρευνες, όλες οι καταθέσεις, τις οποίες αντιλαμβάνεστε έχουμε ξεκινήσει να λαμβάνουμε τόσο εμείς όσο και οι αστυνομικοί.
1: Σας ρώτησα προηγουμένως αν φορούσε κράνος, αν σωζόταν.

0: Είναι ίσως το πιο απλό από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε εργοτάξια, ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτικό
1: Βέβαια, τα μέσα ατομικής προστασίας είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται και ειδικά κάτω από κάποιες συγκεκριμένες εργασίες επιβάλλεται να γίνεται η χρήση του κράνους. Εδώ πέρα όμως, στην προκειμένη περίπτωση, προτού να καταλήξουμε και στο κράνος το οποίο ναι είναι ένα μέσο ατομικής προστασίας το οποίο εξετάζεται και αυτόν κατά πόσον παρεχόταν από τον εργοδότη, αν υπήρχαν στο χώρο και τα διάφτα, αλλά εκείνο το οποίο οφείλω να σας πω είναι ότι ο όγκος και το βάρος αυτού του πακέτου με τους ιαλοπίνακες ήταν τέτοιο που ήταν γύρω στα 1660 κιλά.
0: Α, μάλιστα. Ήταν 1,5 τόνο το πακέτο. Δεν
1: περισσότερο
0: ήταν...
1: από 1,5 τόνο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αντιλαμβάνεστε τώρα και οποιοδήποτε κράνος να υπήρχε
0: δεν θα, είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα, λέτε.
1: Κατά πόσο θα είχαμε διαφορετικό. Άρα αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι η μεθοδολογία εργασίας η οποία χρησιμοποιήθηκε. Κατά πόσον υπήρχαν οι σωστές καθοδηγήσεις, επιβλέψεις ή να μην υπάρχει, που φαίνεται δυστυχώς εκ του αποτελέσματος να υπήρχαν άτομα στη λεγόμενη επικίνδυνη ζώνη που δημιουργείται σε περίπτωση ακόμα και αστοχίας κατά τη μεταφορά τέτοιων αντικειμένων. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά αυτού του αντικειμένου, του δεύτερου αντικειμένου, ο τρόπος με τον οποίο πλέον τι μέτρα είχαν ληφθεί, ούτως ώστε κατά τη μετακίνηση του ενός να διασφαλιστεί η ευστάθεια του δευτέρου αντικειμένου, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε είναι αντικείμενο μιας διερεύνησης που σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουμε να πούμε δεν είναι κάτι το οποίο, παρόλο που εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται κάτι ok, είναι απλό, έγινε έτσι, σε μια τέτοια πολύ σοβαρή και δυστυχώς τραγική κατάληξη, οφείλουμε να κάνουμε αυτόν το οποίο προβλέπεται από τις εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούμε, να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες, να τις αξιολογήσουμε, μαζί με τα ευρήματα που καταγράψαμε στο χώρο και στο τέλος θα ετοιμαστεί σχετική έκθεση διερεύνηση που γίνεται πάντοτε σε τέτοιου είδους πολύ σοβαρά ατυχήματα. Δεν είναι για όλα τα εργατικά ατυχήματα μαζεύουμε πληροφορίες, αλλά εκθέσεις διερεύνησης ετοιμάζονται σε πολύ σοβαρά ατυχήματα και από τις πληροφορίες και τις άμεσες καταγραφές που γίνονται στο χώρο. Άρα αυτά είναι σημαντικά. Στην προκειμένη περίπτωση θα ετοιμαστεί με την ολοκλήρωση των ερευνών μια έκθεση διερεύνησης η οποία θα καταδεικνύει και τα αίτια και τις συνθήκες και από εκεί και πέρα σε συνεργασία και με την νομική υπηρεσία και την αστυνομία θα διαφανεί οι οποιασδήποτε παραλήψεις, παραβάσεις έχουν προκύψει σε σχέση με τον περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία νόμων και κανονισμών.
0: Αυτά τα γήπεδα πάντελ έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις κατασκευές τους ή δεν υπάρχει πρότυπο, δεν υπάρχουν όροι πώς κατασκευάζονται.
1: Κύριε Λανό, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν έχει κάτι να κάνει με τις προδιαγραφές. Τα γήπεδα εννοώ το πώς θα έπρεπε να είναι ένα πάντολι. Προκύπτουν προδιαγραφές που παραδείγματος χάρη λέει σε σχέση με τις λόγω του ότι χρησιμοποιούνται ως περίφραξη αυτοί οι μεταλλικοί αλλοπίνακες. Είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιούνται κάποια είδους οι αλλοπίνακες ούτως ώστε όταν χτυπά πάνω είτε η μπάλα είτε μπορεί να χτυπήσει ο παίχτης που παίζει να μην δημιουργείται ο κίνδυνος να έχουμε θράψη του γυαλοπίνακα για να δημιουργήσει από τα θράψματα άλλων σοβαρών τραυματισμών. Οπότε με αυτές τις προδιαγραφές, αυτοί οι γυαλοπίνακες εκ φύσεως τους και κατασκευής, ναι, πρέπει να είναι συγκεκριμένου τύπου. Και άρα δεν είναι αυτόν ότι έφτεξε η προδιαγραφή του για άλλο πίνακα. Τώρα εξετάζουμε, είναι όπως γίνεται σε μια οικοδομή, που εκεί πέρα γίνονται οι διάφορες εργασίες και επιβάλλεται να τηρούνται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών όλα τα προβλεπόμενα
0: μέτρα. Μέτρα, μάλιστα.
1: Να γίνεται η σωστή αξιολόγηση των κινδύνων σε κάθε φάση οποιασδήποτε εργασία γίνεται, να γίνεται η καταλήλη επίβλεψη, να γίνεται η αξιολόγηση εκ μέρους του εργοδότη με τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες,
0: μάλιστα,
1: κατά πόσον είναι έμπειροι, κατά πόσον είναι εκπαιδευμένοι, ναι, να γίνεται η αξιολόγηση του κινδύνου κατά πόσο χρησιμοποιείται ο σωστός εξοπλισμός, οι σωστές διαδικασίες, οι σωστές μεθοδολογίες εργασίας. Μακάρι όλα αυτά τα οποία σας λέω να τηρούνταν κατά γράμμα και τότε θα είχαμε αυτόν το οποίο είναι όραμα του κάθε νου να έχουμε μηδέν ατυχήματα.
0: Δυστυχώς έχουμε 4 θανατηφόρα δυστυχήματα από την αρχή του χρόνου, Παγκύπρια εννοώ.
1: Την Πάφο είναι το πρώτο, το ναι, δυστυχώς.
0: Και χάσαμε ένα παιδί 21 χρόνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσονούρη. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που στήχησε τη ζωή σε ένα 21χρονο παιδί. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, διάβαζα προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, με εξαίρεση τον Πολίτη, υπό τα υπόλοιπες 3 εφημερίδες, Φιλελεύθερος, Χαραυγή και Αλήθεια, κύριο θέμα ήταν οι διεργασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Ο Πολίτης επέλεξε να έχει κύριο θέμα το πόρισμα της αστυνομίας, την έκθεση αστυνομίας στην υπόθεση Σάντι. Θα καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Πανίκο Λεωνίδα. Δεν ξέρω αν έχουν αποφασίσει στο Δίκο αν θα είναι εκ νέου κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, γιατί παίζει το όνομά του και για την Προεδρία της Βουλής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεωνίδου.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές σας. Λέει, παραμένω κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Έχει ανανεωθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα αυτή η ευκαιρία. Και ως εκ τούτου θα εκπροσωπώ την ομάδα του Δίκο με την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
0: Μάλιστα. Είπα ότι παίζει το όνομά σας ή ακούστηκε και το όνομά σας μεταξύ άλλων για την Προεδρία της Βουλής, ότι θα ήσασταν ίσως ένα πρόσωπο που θα μπορούσατε να συγκεντρώσετε ψήφους και από άλλα κόμματα πέραν του Δημοκρατικού Κόμματος, αν θα προταθείτε. Και λέω ότι διάβαζα και έπαιζε και το δικό σας όνομα μαζί με αυτό της Χριστιάνας Ερωτοκρήτου. Διερωτώ με, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση καθόλου, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο να μην προταθεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος και να προτείνει κάποιον άλλον από το Δίκο, ή πάτε με Νικόλα Παπαδόπουλο κι εσείς?
2: Η απόφαση των οργάνων του κόμματος ήταν και είναι να προωθήσουμε την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου. Γι' αυτό μέχρι στιγμής αυτό πράττουν. Για την αναφορά σε άλλα ονόματα, νομίζω δεν υπήρξε ποτέ, ούτε συζητήθηκε, ούτε εγώ προσωπικά, ξέρεις, και σήμερα έχω ακούσει αυτή την πιθανότητα. Όμως επίσημα το Δημοκρατικό Κόμμα έχει μπροστά του την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Και τώρα σε λίγο θα συνεδριάσουμε ακριβώς με βάση τα νέα δεδομένα να δούμε πώς θα προωθήσουμε για να γίνει πρόεδρος της Βουλής ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
0: Ναι, αλλά τα μαθηματικά δεν βγαίνουν όμως με τον Νικόλα Παπαδόπουλο.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγουν ή όχι. Αυτό θα το δούμε μετά την ενημέρωση που θα δείχνουμε από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε και όλες τις επαφές.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: άρα σήμερα εσείς πάτε, θα εξετάσετε όλα τα δεδομένα και θα αποφασίσετε αν θα πάτε και εσείς όπως και οι υπόλοιποι στον πρώτο γύρο με Νικόλα Παπαδόπουλο. Το ΕΛΑΜ έχει πει ότι θα πάει με Χρήστο Χρήστου. Και διερωτώ με βάση τουλάχιστον τα μαθηματικά, οι δύο που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛΟ Στέφανος Στεφάνου και η Ανίτα Δημητρίου, η επερχόμενη πρόεδρος.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το τελικό σχήμα.
0: Ναι.
2: Εμείς θεωρούμε ότι μέχρι στιγμή ενημέρωση που έχω, θεωρώ ότι υπάρχουν πιθανότητες εκλογής του Νικόλα με την ψήφιση από τους 8 βουλευτές του Νίκο, ενδεχομένως τους 8 βουλευτές του ΕΛΑ.
0: Ναι.
2: Και ενδέχεται κάποιοι και η άμεση δημοκρατία να ψηφίσει Νικόλα Παπαδόπουλο. Άρα είναι ρευστά ακόμη τα πράγματα, ναι. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί, γι' αυτό θα αναμένουμε και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα προκαθοριστεί από το μεσημέρι, για παράδειγμα, ή πολύ νωρίτερα πριν από την ψήφιση το τελικό σκηνικό.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα παίζει μέχρι την τελευταία στιγμή και μπορεί να υπάρξουν ανατροπές.
0: Ανατροπές και εκπλήξεις.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό θα αναμένουμε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων όλων των κομμάτων.
0: Ναι. Είναι
2: ακόμα και η απόφαση του ΑΚΕ,
0: ναι.
2: Δεν είναι οριστική. Αφήνει ένα περιθώριο συζήτηση. Επομένως, όλα κατά την άποψή μου είναι ακόμη ρευστά και ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ή μάλλον συμφωνείτε με κάποιες εκτιμήσεις ότι η διαδικασία σήμερα εκλογής Προέδρου της Βουλής ενδεχομένως να καθορίσει και τις συμμαχίες και σενάρια για τις προεδρικές εκλογές του 2028?
2: Για να είμαστε δίκαιοι, είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους συζητήσεις σε αυτό το επίπεδο δημιουργούν κάποιους συνερμούς. Όμως δεν μπορεί ένα σοβαρό κόμμα να πάρει με βάση αυτή τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου περιστασιακά και αποσπασματικά να πάρει μια πολιτική απόφαση το τι μέλλει γενέστε για τις προεδρικές εκλογές. Νομίζω ότι είναι και πρόωρο και όχι πολύ σοβαρό εκ μέρους του συγκεκριμένου κόμματος που λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις σε τέτοια χρονική στιγμή. Επομένως, είναι καλό να περιοριστούμε στα της εκλογής του Προέδρου και να δώσουμε τη σημασία που απαιτείται, γιατί εδώ δεν εκλέγουμε Πρόεδρο της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά Πρόεδρο της Βουλής των 56, που θα εκπροσωπεί τη Βουλή, θα συντονίζει το έργο της Βουλής και θα είναι ο επικεφαλής, αν θέλετε, του σώματος, του νομοθετικού σώματος. Επομένως, να μην δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις από το τι είναι σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάσατε, ακούσατε χθες τα όσα ανέφερε η αστυνομία στην υπόθεση Σάντι. Έχετε κάποια ερωτηματικά?
2: Κοιτάξτε, εγώ για να μπορέσω να τοποθετηθώ θέλω να διαβάσω συνολικά, αν θέλετε, ή σε μεγάλο μέρος,
0: ναι,
2: την ουσία της υπόθεσης και η πληροφόρηση που έχουμε είναι αποσπασματική, ως εκ τούτου,
0: ναι,
2: νομίζω πια οποιαδήποτε δήλωση από μέρους μου θα είναι, δεν θα είναι αυτή που θα έπρεπε. Όμως δεν πάβει να είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε με την Ιγνώδη, το οποίο δημιούργησε δυσπιστία στους θεσμούς και θα πρέπει ακριβώς να εξεταστεί σε βάθος και να αναλυφθούν οι ευθύνες από εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη αυτής της υπόθεσης. Και θεωρώ ότι αν πρόσωπα με τον Α ή Β τρόπο προκάλεσαν οποιαδήποτε βλάβη σε άλλα πρόσωπα, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Αυτή είναι μια πρώτη γενική τοποθέτηση.
0: Ναι. Από την άλλη όμως ακούσαμε έτσι και μια πρώτη δήλωση του Μακάριου Δρουσότη. Έχει, με βάση τα όσα έχουν γίνει σήμερα, διασφαλίζουν αυτό που έχει απέτηση ενδεχομένως η κοινωνία, ότι έχει γίνει ενδελεχής έρευνα όλων αυτών τα οποία καταγγέλθηκαν? Γιατί και από τις χθεσινές αναφορές της αστυνομίας προκύπτουν διάφορα ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα.
2: βέβαια δεν έχω μελετήσει το πόρισμα. Όμως, θεωρώ πάλι ότι αυτό το κράτος έχει συγκεκριμένους θεσμούς οι οποίοι προβλέπονται και από το ίδιο το Σύνταγμα και από τις νομοθεσίες του κράτους. Εάν συνεχώς αμφισβητούμε και προκαλούμε αμφιβολίες για τη λειτουργία των θεσμών, επειδή ενδεχομένως κάποια πρόσωπα των θεσμών εκπροσωπούν τους θεσμούς να έχουν δημιουργήσει ζητήματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ισοπεδώσουμε τους θεσμούς του κράτους και να τους αμφισβητούμε συνεχώς. Βεβαίως είναι δικαίωμα του καθενός να έχει τη διαφορετική άποψη, να αξιολογεί με τον δικό του τρόπο, όμως θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με βάση ακριβώς τις διαδικασίες και τους νόμους αυτού του κράτους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Καλημέρα, για χαρά σας.

0: διαδρομών συνέχεια ακούσαμε πριν από λίγο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΔΥΚΟ, τον Πανίκο Λεωνίδου, μιας και ο ίδιος μας είπε ότι υπάρχει απόφαση του κόμματος ότι θα συνεχίσει ο ίδιος ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ότι δεν παίζει, ότι χθες και σήμερα άκουσε για πρώτη φορά να παίζει το όνομά του για την Προεδρία της Βουλής. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οτιδήποτε. Η απόφαση του κόμματος είναι ότι πάνε για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Και γι' αυτό είπα ότι ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ. Τώρα, αν θα έχουμε τέτοιες ανατροπές στη σημερινή ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής, το βλέπω λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αλλά δεν αποκλείεται, εν πάση περιπτώσει. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Νικολέτα Κωνσταντίνου. Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Έχετε ενημερωθεί για τα διαδικαστικά? Δεν είναι και πολύ και δεν είναι και περίπλοκα, εν πάση περιπτώσει, η εκλογή Προέδρου της Βουλής, αλλά αφήνεται περιθώριο για να γίνουν και κάποιες άλλες διεργασίες όταν εσείς πάτε και λέτε εμείς θα κατέλθουμε και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο με την Ανίτα Δημητρίου και όποιος θέλει ας έρθει μαζί μας? Δεν περιορίζεται έτσι τις επιλογές σας, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Λοιπόν, εμείς η απόφαση αυτή, η οποία βεβαίως έχει δεχτεί και την αποδοχή και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το εκτελεστικό γραφείο, δεν είναι μια κομματική εμμονή, ούτε έγινε με σκοπό να αποκλείσει συνεργασίες και συνενέσεις με άλλους σχηματισμούς. Η υποψηφιότητα της Ανίτας Δημητρίου δεν είναι υποψηφιότητα ούτε εναντίον κανενός. Είναι υποψηφιότητα υπέρ της συνεχείας της συνέπειας. Είναι υποψηφιότητα η οποία στηρίζει μια πρόεδρο η οποία απέδειξε ότι μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, την κοινοβουλευτική αξιοπρέπεια. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία έχει προσδώσει κύρος και αποτελεσματικότητα στους θεσμούς. Και εμείς κάνουμε άνοιγμα σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και τους καλούμε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί ξέρετε, η σημερινή διαδικασία δεν είναι μια συνηθισμένη κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι μια ουσιαστική πολιτική στιγμή. Και θεωρούμε ότι και ο λόγος που επιμένουμε στην Ανίτα Δημητρίου δεν είναι απλώς γιατί είναι η πρόεδρος του κόμματος, δεν είναι γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει οπωσδήποτε να έχει την Προεδρία της Βουλής. Όχι, είναι γιατί έχει αποδείξει ότι η ίδια έχει υπηρετήσει το θεσμό με ουσία και μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα ως πρόεδρος της Βουλής στον αντιπροσώπο.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό το επιχείρημα, αλλά την ίδια ώρα αυτή η επιλογή σας σας στερεί ενδεχομένως τη δυνατότητα να συζητήσετε το ενδεχόμενο να στηρίξετε π.χ. λέω τώρα την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου και να δημιουργήσετε ένα μέτωπο και για συνεργασία στις προεδρικές εκλογές του 2028.
1: Σας πω, οι προεδρικές εκλογές έχουν το δικό τους χρόνο και τη δική τους πολιτική λογική. Σίγουρα το οτιδήποτε συμβαίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι κάτι που πέφτει στο κενό. Όλες οι διαδικασίες που γίνονται μέσα στη Βουλή στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, δημιουργούν δυναμική, δημιουργούν άλλες προοπτικές. Ο σκοπός της σημερινής διαδικασίας όμως είναι άλλος. Είναι κρίμα ήταν και αυτός ο σκοπός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόωρο επεισόδιο προεδρικών εκλογών. Δεν εκλέγουμε κυβερνητικούς εταίρους, δεν χαράζουμε προεδρικές συνεργασίες. Σήμερα εξάλλου οι γέφυρες επικοινωνίας που έχουμε και με το Δημοκρατικό Κόμμα αλλά και με άλλα κόμματα δεν κλείνουν με μια ψηφοφορία. Ούτε και οι συμμαχίες δεν χτίζονται μόνο με μια διαδικασία, ούτε χαλούν αν στηρίζονται πάνω στη βάση αρχών και αξιών. Σεβόμαστε απόλυτα το ΔΥΚΟ, σεβόμαστε την ιστορία του, σεβόμαστε τον ρόλο του στον ενδιάμεσο χώρο. Σήμερα όμως εκλέγουμε πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εμείς αυτό που αρνηθήκαμε δεν ήταν τη συμμαχία με κανέναν. Αρνηθήκαμε τη λογική της συναλλαγής. Επιμένουμε στην Ανίτα Δημητρίου γιατί είναι μια δοκιμασμένη, μια θεσμική, μια αξιόπιστη επιλογή και θα ήταν και άδικο και για τον Δημοκρατικό Συναγερμό η στήριξη της οποιασδήποτε υποψηφιότητας να προϋποθέτει να αποσύρουμε εμείς μια ισχυρή και δοκιμασμένη υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ναι. Οπότε αυτό που κάνουμε δεν είναι να απορρίψουμε την οποιαδήποτε υποψηφιότητα, αλλά να επιμένουμε υπέρ της Ανίτας Δημητρίου.
0: Ναι. Αν δεν καταφέρει να περάσει στο δεύτερο γύρο η Ανίτα Δημητρίου, γιατί ενδεχομένως να γίνουν τέτοιες συμμαχίες που μπορεί να οδηγήσουν να περάσουν στο δεύτερο γύρο Νικόλας Παπαδόπουλος και Στέφανος Στεφάνου, εάν ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξασφαλίσει τη στήριξη του ΕΛΑΜ και της άμεσης δημοκρατίας, μπορεί να περάσει σε ψήφους το Δημοκρατικό Συναγερμό, αν έχει μόνο τις ψήφους του κόμματος ο Συναγερμός, και να πάει στο δεύτερο γύρο ο Στέφανος Στεφάνου και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Σε αυτή την περίπτωση έχετε συζητήσει τι θα κάνετε?
1: Θα συγκληθεί κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα πριν την Ολομέλεια. Οπότε εκεί θεωρώ ότι θα τεθούν επιτάπητος όλα τα πιθανά σενάρια και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει, είναι και σε εσάς δηλαδή, επειδή το συζητούσαμε πριν από τον κύριο Λεωνίδου, θα πάνε τώρα, έχουν γραμματεία και θα συνεδριάσουν. Στο ΑΚΕΛ είναι δεδομένο ότι θα έχουν νέα συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου, άρα και εσείς έχετε πριν τη συνεδρίαση θα εξετάσετε αυτά τα σενάρια δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες αυτή την πολύκροτη υπόθεση της Άντι και την έκθεση, το συμπέρασμα, την έκθεση της αστυνομίας η οποία παρουσιάστηκε χθες, η οποία θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα ή δεν επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες του Μακάριου Ντρουσώτη και θα ξεκινήσει η διερεύνηση, η ποινική διερεύνηση για να αποδοθούν ευθύνες για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Έχετε πιστεί ότι έγινε ενδελεχής έρευνα κλπ, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Είναι ένα μήνυμα αυτό το πόρισμα της αστυνομίας, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν πρέπει να στείνονται λαϊκά δικαστήρια. Και είναι εκεί που επιμέναμε και εμείς τόσο καιρό και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ναι, να διερευνούνται όλα, ναι, να βγαίνουν όλα στο φως, αλλά πρέπει να αναμένουμε και οι όποιες διαδικασίες να ακολουθούν τους θεσμούς, να γίνονται θεσμικά, να περιμένουμε το πόρισμα της αστυνομίας, το πόρισμα των ακριτικών αρχών, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας να βγαίνει η αλήθεια στο φως, αλλά να μην δημιουργούνται εντυπώσεις οι οποίες στο τέλος της ημέρας κάνουν κακό στη δημοκρατία μας. Μην νομίζετε ότι μας χαροποιεί το πόρισμα υπό την έννοια ότι τελικά φαίνεται ότι σε κάποια πράγματα είχαμε δίκιο, διότι αυτή η υπόθεση έχει πληγώσει τους θεσμούς, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι ποιος θα βγει σωστός ή ποιος θα βγει λάθος. Η διαδικασία που έχει ακολουθήσει ο κ. Ρουσώτης ήταν για μένα πολύ πρόχειρη, πολύ επιπόλαιη και είχε σκοπιμότητες. Και αυτό ενδεχομένως να είχε στοιχίσει και στο κόμμα του. Την εισόδο στη Βουλή. Δεν λέω ότι αυτός ήταν ο λόγος που το βοηθήθηκε τελικά στη Βουλή, αλλά θεωρώ ότι ναι, είχε δημιουργήσει στους ψηφοφόρους κάποια ερωτήματα ενδεχομένως για τη σοβαρότητα με τον τρόπο που θα χειρίζονταν κάποια θέματα. Και τελικά βγαίνει και το πόρισμα και φαίνεται ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμψό σε σχέση με αυτά τα οποία καταλόγιζε ο κύριος Ρουσώτης στα πρόσωπα τα οποία
0: δεν ξέρω,
1: ανέφερε στους ισχυρισμούς του.
0: Αν έχετε έτσι και κάνει και κάποια περιδιάβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα φαντάζομαι θα έχετε δει ότι υπάρχει και μια αμφισβήτηση για το κατά πόσον έγινε ουσιαστική διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σε σχέση με το τηλέφωνο το οποίο δεν εντοπίστηκε και άλλα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν ακόμη και από τη χθεσινή παρουσίαση της έκθεσης της αστυνομίας, αλλά το κύριο είναι ότι στην κοινωνία υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας η οποία επιμένει ή τουλάχιστον πιστεύει ότι δυστυχώς οι θεσμοί μας πάσχουν και ότι σοβαρές υποθέσεις κουκουλώνονται, δεν αποκαλύπτονται, δεν γίνεται σε βάθος διερεύνηση και δεν ξέρω αν ο τρόπος που χειρίστηκε η αστυνομία αυτή την υπόθεση διασκεδάζει αυτές τις εντυπώσεις, αν μειώνει αυτόν τον αντίκτυπο στην κοινωνία ή αν έρχεται να ενισχύσει ακριβώς αυτή την αμφισβήτηση των θεσμών. Απλώς διερωτώ με δηλαδή.
1: Να σας πω, είναι και εδώ που πρέπει και εμείς να ενεργήσουμε και ως Νέα Βουλή αλλά και τα κόμματα. Πρέπει να ενισχύσουμε επιτέλους την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στους θεσμούς. Γιατί ναι, καταλήγουμε πολλές φορές κάποια πράγματα να... ο κόσμος να νιώθει ότι δεν έχουν, οι διαδικασίες δεν έχουν εξελιχθεί όπως έπρεπε, ενώ δεν είναι θέμα πίστης ή δυσπιστίας, είναι θέμα θεσμικής τάξης. Κάθε καταγγελία πρέπει να ακούγεται και να διερευνάται με σοβαρότητα. Αλλά οι ευθύνες δεν μπορούν να αποδοθούν ούτε σε πάνελ, ούτε και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποδίδονται μέσα από θεσμικές διαδικασίες, εάν και εφόσον υπάρχουν. Ο ρόλος μας είναι να ενισχύσουμε τους θεσμούς, τους καταρακωμένους θεσμούς σε κάποιο βαθμό, για να σταματήσει και ο κόσμος επιτέλους να νιώθει ότι υπάρχει συγκάλυψη, οι διαδικασίες δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά. Και εδώ και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε έτσι μια ολιγορία στην αρχή. Όμως ακολουθήθηκαν από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι σωστές διαδικασίες, οι οποίες μας οδήγησαν στο σημερινό πόρισμα. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι και ανεξαρτήτως ανακριτές να είχαμε και από άλλες χώρες να έρχονταν ομάδες εμπειρογνωμόνων, πάλι η ίδια δυσπιστία θα υπήρχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής και δεν λέω ότι φταίνει οι πολίτες γι' αυτό, αντιθέτως. Είναι γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Οπότε το πιο σημαντικό, μάλλον κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη Βουλή, σε συνεργασία και με όλους τους φορείς και τους θεσμούς που μπορούν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, είναι να καταφέρουμε να θωρακίσουμε τους θεσμούς, να λειτουργούν με αξιοπιστία, να λειτουργούν με ταχύτητα, να λειτουργούν με τρόπο που να φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται, είναι ανεξάρτητοι, είναι αξιόπιστοι, ούτως ώστε ο πολίτης επιτέλους να νιώσει ξανά ότι μπορεί να εμπιστευτεί τους θεσμούς και τις αποφάσεις τους.
0: Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και στην Βουλή, τι θα προκύψει και τις επόμενες ημέρες με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το κράτος μαφία. Έχουμε και σε κρεμότητα και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Λοιπόν, να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το πρωί περιοριστήκαμε μόνο στο κύριο θέμα που είχαν οι εφημερίδες. Ο πολίτης είχε το κύριο θέμα πόρισμα με κενά και ερωτήματα. Οι υπόλοιπες τρεις εφημερίδες έχουν κύριο θέμα τις διεργασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Ο Φιλελεύθερος Ανίτα και Στέφανος για Προεδρία. Αποφασίζει σήμερα το Δίκο. Ερωτηματικό ΕΛΑΜ και άμεση δημοκρατία. Η Χαραυγή, το ΑΚΕΛ προκρίνει την υποψηφιότητα Στεφάνου και η αλήθεια, θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφου Προεδρία Βουλής, τα σενάρια αποκλεισμού της Ανίτας και οι συζητήσεις για στάση ΕΛΑΜ και άμεσης δημοκρατίας. Λοιπόν, να δούμε όμως αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα. Κάνουμε αρχή με την Χαραυγή. Το ΑΚΕΛ προκρίνει την υποψηφιότητα Στεφάνου, διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία, γράφει η εφημερίδα, για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, μετά από ενδελεχή και γόνιμη συζήτηση, προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής, η οποία συγκεντρώνει ήδη τη στήριξη δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων, του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία και του ΑΛΜΑ. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας: φορτώνουν με ευθύνες δήμους και κοινότητες για τις πυρκαγιές χωρίς οικονομικά και άλλα εφόδια. ΠΕΟ, η ευθύνη όλων, η προστασία και η περαιτέρω ανάπτυξη του ΓΕΣΥ. Αναστολή εργασιών στην Τρόζενα με υποδείξεις ΕΟΑ. Σε επιτόπια εξέταση των εργασιών που ξεκίνησαν στην κοινότητα της Τρόζενας, η οποία αγοράστηκε από εταιρεία Ισραηλινού επιχειρηματία, λειτουργή του ΕΟΑ Λεμεσού, κατέγραψε σειρά παρανομιών. Η Κομισιόν δείχνει δικαιοσύνη, στέγαση και αγορά εργασίας. Πέντε συστάσεις απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κύπρο στο πλαίσιο του εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 26 που παρουσιάστηκε χθες στις Βρυξέλλες. Ακρίβεια, το ΑΚΕΛ επαναφέρει θέμα για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, ενίσχυση των κοινωνικών τιμολογίων και τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Υπόθεση Σάντι, αρχηγός αστυνομίας, δεν στοιχειοθετούνται οι καταγγελίες, ερευνώνται ποινικά αδικήματα για όσους διέδωσαν ψευδείς ειδήσεις. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, ο Γιώργος Λουκαΐδης. Έκτη αναβολή της δίκης για τον υπόδικο δήμαρχο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, ο Παπασταύρου προανήγγειλε μεταγραφή και όλοι περιμένουν δώρο γενεθλίων. ΑΕΛ μετά τον Ταβάρες ετοιμάζεται ανακοίνωση για τον Παπαγεωργίου. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφο. Το ΑΚΕΛ επέλεξε χθες αυτόνομη κάθοδο με τον Στέφανο Στεφάνο, αποφεύγοντας προς το παρόν τις συμπράξεις. Η Ανίτα Δημητρίου διεκδικεί δεύτερη θητεία, έχοντας ως αφετηρία τις 17 έδρες του ΔΣΥ. Το σενάριο συγκέντρωσης ψήφων γύρω από τον Νικόλα Παπαδόπουλο με ΕΛΑΜ και άμεση δημοκρατία παραμένει το κεντρικό στοιχείο του παρασκηνίου. Το αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας θα ερμηνευτεί αναπόφευκτα μέσα από το πρίσμα των προεδρικών εκλογών του 28. Μου έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο, απειλές με φόντο τον αυθόδη πυρετό. Κλείσει με απόκρυψη λίγες ώρες πριν την επίθεση δέχτηκε ο νεόφυτος νεοφύτου, ήταν καλά οργανωμένη. Σίγουρα Κύπριος ο δράστης που πρόταξε πιστόλι εναντίον του και τον απείλησε, την καταγγέλει ο ίδιος, ούτε βήμα πίσω. Ό,τι θέλει ας γίνει, δεν παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας, δήλωσε ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων. Νέο κύμα ακρίβειας κτυπά την Κύπρο. Ο ΔΣΥ καλεί την κυβέρνηση να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Οφείλει να στηρίξει βραχυπρόθεσμα τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο, όπως οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρίες. Τραμπ, το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αποκαλυπτικό ντοκουμέντο, τριτοκοσμικές συνθήκες σε κρατητήρια. Τους έστρωσαν να κοιμούνται στο έδαφος σε κοινό χώρο. Οδικές συγκρούσεις σε 48 σημεία, αυξημένα μέτρα της αστυνομίας λόγω αυξημένου αριθμού θανατηφόρων. Κλιμακώνεται η ένταση, ιρανικό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ένας νεκρός και 63 τραυματίες. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ξεκίνησε ποινική έρευνα αστυνομία, καταρρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί για Σάντι, ψευδής και κατασκευασμένο το σύνολο του αφηγήματος, δίδεσε ο Αρναούτης, ενώ ο Μακάρης Δρουσιώτης αντέδρασε με ανάρτησή του.
Αυτά από την πρώτη σελίδα και της αλήθειας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Όπως είπαμε, Ανίτα και Στέφανος για την Προεδρία της Βουλής. Αποφασίζει σήμερα το ΔΥΚΟ, ρυθματικό ΕΛΑΜ και άμεση δημοκρατία. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα, η απάντηση για το καλοκαίρι αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει οργανώσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμενη σε τρεις άξονες για τις πυρκαγιές. Ενισχύεται ο ρόλος της Κύπρου στην αεροπυρόσβεση. Η Κύπρος αναβαθμίζεται σε ηγετικό κόμβο αεροπυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενισχύοντας την ετοιμότητα της Νότιας Μεσογείου απέναντι στον αυξανόμενο κίνδυνο μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Είπα, Ιράν, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός και μεγάλες ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από επίθεση Ιρανικών ντρόνους. Με χτυπήματα εκατέρωθεν απαντούν οι ΗΠΑ και Ιράν, που αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας. Έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στήριξη ηλικιωμένων και κοινωνική στέγη, συστάσεις κομισιών. Το νέο πακέτο του εξαμήνου για την Κύπρο συνδυάζει εύσημα για τα δημοσιονομικά και τις πιέσεις από την Κομισιόν για συγκεκριμένα προβλήματα. 1.000 αιτήσεις το μήνα, ασταμάτητη οικοδομική ανάπτυξη στη Λεμεσό. Περίπου 1.000 νέες αιτήσεις το μήνα για πολυοδομικές και οικοδομικές άδειες, αυξημένο ενδιαφέρον για πύργους και πολυόρφα κτίρια, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα των επικίνδυνων οικοδομών. Από αυθόδης πυρετός με τη σφραγίδα αστυνομίας και στρατού, οι θανατώσεις. Σε συσκέψεις του Υπουργείου Άμυνας και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αποφασίστηκε η ενεργότερη συμμετοχή αστυνομίας και στρατού εκεί και όπου οι αρμόδιοι λειτουργοί αντιμετώπιζαν πρόβλημα σε θανατώσεις, αιμολυψίες και άνοιγμα χώρων ταφής. Ευρωκοινοβούλιο, δεν ξεχνιούνται τα εγκλήματα του 1974. Σχέδιο ψηφίσματος που αφορά τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 σε γυναίκες και κορίτσια κατατίθεται ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου με εισηγήτρια την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή Ελεονόρα Μελέτη. Με βοήθεια από Nvidia, έτοιμος ο εθνικός μας υπερυπολογιστής. Σε λειτουργία εντός Ιουνίου αναμένεται να τεθεί ο αναβαθμισμένος εθνικός υπερυπολογιστής της Κύπρου, την ώρα που η χώρα μας προσπαθεί να ενισχύσει παράλληλα τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης. Υπόθεση Σάντι, κατέρευσαν οι ισχυρισμοί, αρχίζει η αναζήτηση ευθυνών. Άνοιξε το κεφάλαιο ποινικών ευθυνών μετά που κατέρευσε το αφήγημα με την Σάντι και τους Ροδόσταυρους. Θα το πούμε με το πόρισμα για το κράτος μαφία, λέει ο Μακάριος Δρουσότης. Αναπροσαρμογή στις αποζημιώσεις των προσωπικών γιατρών στο τραπέζι συζήτηση. Ο ΟΑΗ ανοίγει τη συζήτηση για μετάβαση στην αναλογία 70-30, ενώ οι γιατροί ζητούν λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες αρμοδιότητες και αναβάθμισή τους στο ΓΕΣΥ. Κύπρος Καζακστάν, οδικός χάρτης κυβερνητικής συνεργασίας. Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας του Καζακστάν διευρύνει το διπλωματικό αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περιοχή αυξημένου ενδιαφέροντος. Και θα πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Είπαμε ότι ήταν η μόνη εφημερίδα που έχει κύριο θέμα το πόρισμα. Πόρισμα με κενά και ερωτήματα. Υπόθεση Σάντι, αστυνομική έρευνα έκρινε ψευδείς τους ισχυρισμούς. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζητά και πάλι φρένο στις δαπάνες. Πίεση και στην Κυπριακή κυβέρνηση βάζουν η αναχώρα συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες ζητείται αυστηρός έλεγχος στις δαπάνες για να περιοριστεί η υπέρβαση των 540 εκατομμυρίων από το συμφωνημένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σήμερα η εκλογή Προέδρου της Βουλής, υποψήφιος ο Στέφανος, φαβορεί η Ανίτα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ άναψε χθες πράσινο, όπως το κόμμα που έχει 15 έδρες διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με τον Γενικό του Γραμματέα Στέφανο Στεφάνου, έχοντας προεξοφλήσει και τη στήριξη των 4 βουλευτών του ΑΛΜΑ. Επικρατέστερο πλέον σενάριο, η επανεκλογή σήμερα της Ανίτας Δημητρίου με τις 17 ψήφους του ΔΣ, τις 4 σύμφωνα με πληροφορίες της Άμεσης Δημοκρατίας και το πιθανότερο των 8 του ΔΥΚΟ. Εντός των τυχών Λευκωσία, η ανανεωμένη οδός Τρικούπη ξαναγεννέται. Διάκριση κατά Ευρωπαίων. Επιδοτούν τα δίδακτρα μόνο των Κυπρίων πολιτών. Αρνούνται σε Ευρωπαίους πολίτες που ζουν μόνιμα στην Κύπρο την επιδότηση που ισχύει για μέλη θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων.
πρόεδρος φωνής, του έβαλαν πιστόλι στο κεφάλι. Πυρκαγιές, προεγκατάσταση 21 πυροσβεστών από Ελλάδα τον Σεπτέμβρη. Μενεού, η διάβρωση απειλή και παραθαλάσσιες κατοικίες. Ευρωκοινοβούλιο, μας λείπουν 1 εκατομμύριο γιατροί και νοσηλευτές. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν μέσα στην Αγία Πετρούπολη, έπληξαν πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις προκαλώντας πυρκαγιές και εκνευρισμό στη Μόσχα ως απάντηση στον βομβαρδισμό του Κιέβου. Τζο Μπάιντεν, Τζίλι, δεν είχα άλλη επιλογή. Πώς δικαιολόγησε στη σύζυγό του την απόσυρσή του από την κούρσα των εκλογών. ΤΕΠΑΚ, σοβαρές παρατυπίες σε προσλήψεις Α13. Το δικαστήριο ακύρωσε την πρόσληψη το 2020 7 ανώτερων λειτουργών παράτυπη συμμετοχή στη λήψη απόφασης μελών του Συμβουλίου που δεν ήταν παρόντα στις προφορικές συνεντεύξεις υποψηφίων. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, άλλη μία χρονιά στην Ομόνια ο Φαμπιάνο. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 9. Μπορεί η πολιτική επικαιρότητα να επικεντρώνεται σήμερα στην εκλογή νέου ή νέας Προέδρου της Βουλής, στο πόρισμα της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι, αλλά και τα ζητήματα της οικονομίας είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι μόνο γιατί βλέπουμε ή παρατηρούμε όλοι μας άμα πάμε στα σούπερ μάρκετ, στις παραλίες, στα κέντρα αναψυχής για καφέ ή για φαγητό, όλοι βλέπουμε τις αυξήσεις τιμών, τις νιώθουμε δηλαδή. Ο πληθωρισμός έχει πάρει την ανιούσα. Και την ίδια ώρα, όχι μόνο στην Κύπρο, γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια ώρα είχαμε χθες και αυτές τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό των δαπανών. Είναι μαζί μας ο οικονομολόγος ο Τάσος Γιασεμίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Γιασεμίδη.
1: Καλημέρα σας στους ακροάτες.
0: Αυτές οι αναφορές πλέον για τον πληθωρισμό είναι ένδειξη των ανησυχιών που υπάρχουν για το τι επιπτώσεις γενικότερες θα επιφέρουν, ή είναι συνηθισμένο αυτό, κύριε Γιασεμίδη?
1: Θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυξημένο ποσοστό πληθωρισμού δεν συνεπάγεται με αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε αυξημένη ζήτηση των προϊόντων. Διότι για να πηγαίνουν οι τιμές προς τα πάνω, είτε αυξάνεται η ζήτηση, είτε μειώνεται η προσφορά. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μειώσει την παραγωγή και την προσφορά πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, κάτι που έχει αυξήσει τις τιμές κοντά στα 90-95 δολάρια το βαρέλι του αργού πετρέλαιου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία και στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Κάτι που θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρία σύνδεση κατά 0,25, ούτως ώστε να δει πώς θα αντιδράσει η αγορά. Ένα σοβαρό ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικονομία είναι το ζήτημα του στάσιμου πληθωρισμού. Και ο στάσιμο πληθωρισμό είναι το φαινόμενο όπου οι τιμές αυξάνονται χωρίς να αυξάνεται η παραγωγή ή χωρίς να αυξάνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή, με κάποια μείωση της προσφοράς ενός αγαθού, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Οπότε, ο πληθωρισμός, ο οποίος δεν συνδέεται, επαναλαμβάνω, με αύξηση επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι κάτι που προβληματίζει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Είναι μία ένδειξη ότι εισερχόμαστε ενδεχομένως σε μια περίοδο στασιμότητας, ενδεχομένως με σημάδια ύφεσης?
1: Είναι μια περίοδος, ελπίζουμε να είναι προσωρινή καταρχάς, διότι αντιλαμβάνεστε στην περίπτωση που υπάρχει κάποια επίλυση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, και η σταδιακή αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου. Αναμένουμε όλοι ότι ο πληθωρισμός ή οι αυξήσεις των τιμών θα περιοριστούν. Όμως, το γεγονός ότι υπάρχει ψηλές, αυξάνεται ο πληθωρισμός, είναι μια ένδειξη ή ένας παράγοντας που πιέζει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Διότι όσον
0: δεν πιέζει μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέψτε μου να σας πω, και πλήττει τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά που βλέπουν να εξανεμίζεται η αγοραστική τους δύναμη και οι μισθοί τους να μην φτάνουν να βγάλουν το 15ήμερο πλέον.
1: Μειώνεται ουσιαστικά τη ζήτηση των προϊόντων είτε από τις επιχειρήσεις είτε από τα νοικοκυριά. Και όταν μειώνεται η ζήτηση και η κατανάλωση, γίνεται αντιληπτό ότι περιορίζεται και ο κύρος των εταιριών, αλλά και γενικότερα η επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε δεν είναι ένα φαινόμενο ο πληθωρισμός, ο στάσιμος πληθωρισμός, ο οποίος είναι θετικός στην οικονομία. Θα πρέπει να πούμε ότι η Κεντρική Τράπεζα, όπως είχα πει και πριν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξετάζεται ενδεχόμενο να αυξήσει τα επιτόκια, όπου και εκεί θα υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τους δανειολήπτες.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι η αύξηση θα είναι κοντά στο 0,25%.
0: Δεν είναι, είναι σημαντική αυτή η αύξηση, θεωρείται σημαντική η αύξηση
1: είναι,
0: του
1: 0,25%. Είναι το μήνυμα που δίνεται, διότι αν θυμάστε υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις τα προηγούμενα 2 χρόνια και είχε αρχίσει τα τελευταία 6 με 9 μήνες η πτωτική πορεία, οι μειώσεις των επιτοκίων από την προηγούμενη τράπεζα. Ανακόπτεται αυτή η τάση της μείωσης των επιτοκίων. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια μικρή αύξηση, ούτως ώστε να περιοριστεί ο πληθωρισμός. Όμως επαναλαμβάνω ότι όλοι ελπίζουμε να υπάρξει γρήγορα μια λύση όσον αφορά τα ζητήματα που προκύπτουν στη Μέση Ανατολή και των Περσικών Κόλπων, ούτως ώστε να υπάρξει ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε επίπεδα προπολέμου. Φυσικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και αν υπάρξει ένα ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα, θα χρειαστούν γύρω στους 6 με 9 μήνες για την αποκατάσταση της ροής του συγκεκριμένου αγαθού, που δυστυχώς είναι ο κύριος οδηγός των τιμών στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην Κύπρο, που είμαστε ουσιαστικά πλήρως εξαρτώμενοι από την εισαγωγή του συγκεκριμένου αγαθού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για άλλα ζητήματα. Και ελπίζουμε ότι όταν υπάρξει μια ειρηνευτική διαδικασία θα περιοριστεί ο πληθωρισμός και θα επανέλθει σε επίπεδα προπολέμου, κάτι που θα οδηγήσει σε αναλόγες αποφάσεις και στην Κυπριακή Τράπεζα.
0: Η κυπριακή οικονομία, με δεδομένο ότι βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν, βλέπουμε μειώσεις, μια μείωση στις αφίξεις κλπ. Αυτό πόσο επηρεάζει, ή από την άλλη μεριά βλέπουμε για παράδειγμα στη Λεμεσό ότι κάθε μήνα δείτε ότι συνεχίζεται μια μείωτη ανάπτυξη, η κατασκευή νέων πολυκατοικιών, αιτήσεις, 1000 αιτήσεις κάθε μήνα για νέες οικοδομές, πολυόροφα κτίρια, πύργους κλπ. Ισοσκελίζουμε ενδεχομένως τις απώλειες που έχουμε με το γεγονός ότι σε κάποιους τομείς κερδίζουμε λόγω ακριβώς αυτής της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, κύριε Σεμίδη. Ποιο είναι το ισοζύγιο?
1: Ναι, θα πρέπει να δούμε καταρχάς πώς θα λήξει η καλοκαιρινή περίοδος όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις. Διότι φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπάρχουν αφίξεις της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες που υπάρχουν όσον αφορά τις μειώσεις που είχαμε δει το πρώτο τετράμινο του χρόνου όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις, που έγινε στο 30%. Οπότε όσο περισσότερο μειωθούν οι απώλειες, και αυτόν επαναλαμβάνω θα κάνουμε τη σούμα με επιτροπή έκφραση ιδίως στο Σεπτέμβρη, τότε η κυπριακή οικονομία δεν θα έχει σημαντικές απώλειες όσον αφορά το αθάριστο εγχώριο προϊόν της. Και από εκεί και πέρα, θα συμφωνήσω μαζί σας, υπάρχουν άλλοι τομείς οι οποίοι συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, όπως οι κατασκευές, ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών αλλά και της τεχνολογίας, που ενδεχομένως να περιορίσουν τη ζημιά που προκύπτει ή που θα προκύψει από τα ζητήματα του τουριστικού τομέα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε όλοι ότι μια οικονομία δεν μπορεί συνεχόμενα να παρουσιάζει πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Χρειάζεται και κάποιες περιόδους ώστε να απορροφήσει την ανάπτυξη η οποία δημιουργείται. Υπάρχουν στα στοιχεία των προηγούμενων χρόνων όπου η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το δημόσιο χρέος έχει περιοριστεί. Απλά σταδιακά θα πρέπει να δούμε αυτά τα καλά δημοσιονομικά στοιχεία πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα των πολιτών, διότι είναι το μεγάλο ζητούμενο και θεωρώ το μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί και η Νέα Βουλή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα στην Βουλή, τι διεργασίες θα πυροδοτήσει η εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Είναι πρόκριμα, λένε, και για τις προεδρικές εκλογές. Όχι ότι μπορεί να επηρεάσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση αυτό το τι θα γίνει σήμερα στη Βουλή, η σύνθεση της Βουλής από τις εκλογές, τα της οικονομίας. Θα τα δούμε όμως όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: να
0: κύριε Γιασίδη.
1: Καλά. Καλή σας
0: να είστε
1: μέρα.
0: Καλά. Καλημέρα, για χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 9. Να ρίξουμε

Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση, παρέμεινε αποκλεισμένη η σκηνή για περαιτέρω εξετάσεις. Στις χθεσινοβραδινές επίσης επιχειρήσεις της αστυνομίας είχαμε την σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων διαρρήξεις και κλοπές. Ανακόπηκαν για έλεγχο 480 οχήματα και ελέγχθηκαν 628 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 326 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 120 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν επίσης 61 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Αυτά είναι, αναφέρονται στο σχετικό δελτίο της αστυνομίας. Τα ξημερώματα είχαμε επιχείρηση για τον εντοπισμό παράνομων μεταναστών αλλοδαπών στην Πάφο, στην τουριστική περιοχή. Μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση αυτή. Θα δούμε αργότερα στη διάρκεια της ημέρας τι ακριβώς έχει γίνει. Ποια ήταν τα αποτελέσματα δηλαδή, ελπίζω να μην έχουμε αυτά τα οποία είχαν σημειωθεί στη Λάρνακα, όταν σε παρόμοια επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είχαμε το θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει την σύλληψη και τον εντοπισμό του.

0: Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι σκρή 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 12 στα υψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει έθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, όμως από την Κυριακή και μετέπειτα αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Ετοιμαστείτε λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα θα βιώσουμε έτσι, θα μας δείξει τα δόντια του καιρός και θερμοκρασίες ενδεχομένως και πάνω από 35 βαθμούς. Θα αρχίσουμε να φλερτάρουμε με τα σαραντάρια. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε ένα δροσερό μέχρι στιγμής καιρό. Αυτές οι πρώτες ημέρες του καλοκαιριού είναι αρκετά δροσερές, σε σημείο που τα βράδια χρειαζόμαστε μπουφανάκι, ζακέτα, δεν είναι εύκολο να τη βγάλει κανείς με κοντομάνικα αν κάθεται σε υπαίθριους χώρους. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα, θα τα πούμε πάλι αύριο, να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Έτοιμοι! Και 1 και 2 και 1, 2, 3,
1: μπουλίνες!
0: Γιατί δεν σου αρέσει!
2: Ο Τόλης πάντα είναι λίγο γκρινιάρης.
0: Ναι, γκριντζάρι λίγο.
2: Από τα στρουμφάκια θα ήταν ο γκρινιάρης.
0: Ο γκρινιάρης, γιατί δεν σου αρέσει αυτό το ξεκίνημα.
2: Και από τους 7 νάνους θα ήταν πάλι ο γκρινιάρης.
1: Γιατί είχαν...
2: Και από τον ελληνικό πληθυσμό είναι πάλι ο γκρινιάρης.
0: Ο
3: γκρινιάρης.
0: Αν ήταν τραπέζι ο παιχνίδι
3: θα ήταν
1: γκρινιάρης. Σωστά. Δυνατός. Ασχοληθήκατε μαζί μου, έτσι.
2: Και συνεχίζει να γκρινιάζει.
0: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο γκρινιάρης, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο ένας και μοναδικός χαμογελαστός Στάθης Μπόγμανος.
2: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας η ψυχή της παρέας, το χαμόγελο του παιδιού, η Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και εννοείται δεν γίνεται να λείψει ο καβαλιέρος της καρδιάς μας και τον FM, Βασίλης Incognito.
2: Και ένα χειροκρότημα.
0: Ναι!
2: Ναι!
0: Πάμε σε ένα μουσικό χορευτικό break και επιστρέφουμε δυναμικά, δυνατά και πάρα πολύ καλά. Μη φύγει.
2: Θέλει να συνεχίσει, δεν τη άρεσε. Θέλει να πει και άλλα για κάποιο λόγο.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες παρέα εδώ κοντά σας. Χρόνια πολλά σας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια
0: σας.
1: Πολλά σε όλους. Σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο. Εννοείται πάντα σε όλο τον κόσμο.
1: Μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Εσύ μου έφερες δώρο.
1: Σου έφερα την αγάπη μου.
0: Ορίστε. Αφού ανταλλάξαμε δώρα, πάω τώρα στους εορτάζοντες. Βασικά, μία είναι. Η Μάρθα γιορτάζει σήμερα.
1: Η ποια?
0: Η Μάρθα. Μόνο.
1: Μάρθα.
0: Να σου πω να μην βάλουμε και τη Μέλανη μαζί με τη Μάρθα.
1: Να τη βάλουμε Μέλανη.
0: Να μην γιορτάζει η Μέλανη.
1: Να τη βάλουμε Μέλανη, ναι.
0: Ωραία, σήμερα θα γιορτάζει η Μέλανη, η Μελανία, η Μελανή και η Μάρθα. Μπήκα και από πρώτη κιόλας.
1: Η πρώτη η Μέλανη γιορτάζει.

0: Επιστρέψαμε! Μπουρμπουλιθροπαρέκια πάλι κοντά σας.
1: Και ήρθε... Σας λείψαμε!
0: Σας λείψαμε! Τι θα σας πω?
2: Τι θα μας πεις με...
0: Ρε, τα... Ά, ναι, καλά, συγνώμη, τώρα ναι. Εντάξει.
3: Εντάξει, πάμε πάλι.
0: Τι θα σας πω?
2: Τι θα μας πεις, Μέλανη?
4: Θα μας μπερδεύεις, θα μας βρουν.
2: Ναι.
0: Ωραία.
4: Μας μπέρδεψες.
2: Και πού θα μας βρει ο κόσμος?
0: Πού θα μας βρει ο κόσμος, παιδιά?
2: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Αυτό θέλετε δηλαδή για να συγχρονιστείτε?
3: Τώρα μας δύσκολα.
0: Εντάξει, αυτό θέλετε. Μπουρμπουλήθρες, αυτό θέλετε, αυτό θα έχετε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show θα έχετε. Στο Instagram έχετε, στο Facebook έχετε. Παντού μας έχετε.
2: Καλή χρονιά να έχετε. Μέλανη ο Γλύκας.
0: Λοιπόν, μπαίνετε, μας κάνετε τώρα που συζητάμε, που μιλάμε, τα follow, τα like σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, DM, direct messages, MM, SMM, γενικά.
2: Είναι σάχαρη και μέλι τα καρπούζια του Βαγγέλη.
0: Περιμένουμε την αγάπη σας και τα μηνύματά σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ήρεμος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ναι.
2: Τον ηρεμήσαμε,
0: ναι. Πανέμορφη όπως πάντα με Μελένη Μιλένοβα.
2: Τα
1: πια. Τα
0: Και πάμε. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα για να παίξουμε το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Έχω μου φέρει παιχνίδι. Θα παίξουμε το σύγκι.
2: Έχουμε καιρό.
0: Λοιπόν. Σας λέω τους κανόνες για να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
0: Είσαστε δύο ομάδες. Η ομάδα του Τόλη που λέγεται ομάδα Τόλης και η ομάδα της Μέλανης που λέγεται ομάδα Μέλανης.
1: Ναι.
0: Okay. Φάνταστα τα ονόματα που σκέφτηκα μόλις τώρα. Και η ομάδα του Βασίλειου που λέγεται ομάδα Βασίλης που δεν παίζει.
2: Παίζει και ο Βασίλης. Παίζει.
0: Όχι, όχι, θα τον έχω εδώ πέρα.
2: Βασικά, όχι, δεν παίζει γιατί θα είμαστε κι εσύ.
0: Θα είναι βοηθός παρουσιαστή. Εγώ θα σας πω μία λέξη και εσείς από αυτή τη λέξη θα πρέπει να μου τραγουδήσετε ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα το τραγουδήσετε.
2: Ναι.
1: Μην το κοιμήσουμε και σε μένα, εγώ τραγουδάω. Στη Μέλανη.
2: Και εγώ τραγουδάω.
0: Ωραία, πάμε.
2: Ναι.
0: Έτοιμοι.
2: Ναι.
0: Η πρώτη λέξη που σας δίνω. Βρε Μέλανη. Σε 3, 2, 1. Η λέξη είναι Δύση.
1: Δύση.
2: Ανατολή και Δύση.
1: Άνα Δύση.
2: Δύση και Ανατολή. Αϊλιλιλιλι. Ωiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0: Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη λέξη. Δεύτερη λέξη που πρέπει να τραγουδήσετε. 1-0 η Μέλανη.
1: Ναι.
0: Η λέξη είναι πληγή.
1: Πληγή.
2: Πληγή. Στην πληγή μου, στη ζωή μου.
1: Δεν λέει στην πληγή.
0: Τι λέει. Οι διασκευές έκανε με λεμόνι.
1: Είσαι μια πληγή ακόμα. Πάνω στο δικό μου σώμα. Πω πω πω, το τι και.
0: Εντάξει, τι είπε, δύο λέξεις είπες, πρέπει να σου το ρεφρέν.
1: Σιγά μη τραγουδώ μισή ώρα.
3: Πάνω στο δικό μου σώμα. Κι όμως αγαπώ ακόμα.
0: Πότε στο Βασίλη. 1 ο Βασίλης, 1 η Μέλανη, 0 ο Τόλης. Πάμε σε μουσικό διαπαιδαγωγικό διάλειμμα. Οπότε τώρα άκου λίγο μουσική, μπας και σου ιδέες.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή, θρησκείες και κύριοι, επιστρέψαμε με το παιχνίδι μας. Λέω μία λέξη και σας πρέπει να τραγουδίσετε ένα τραγούδι με αυτή τη λέξη. Έχει πάρει ένα πόντο η Μέλανη, έχει πάρει ένα πόντο ο Βασίλης, μηδέν ο φίλος μας ο Τόλης. Και η λέξη τώρα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πουλάω.
2: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε. Όχι. Γιατί?
3: Γιατί είναι πούλαμε, άλλο το πούλαμε, άλλο το πούλαμε.
2: Α, όχι, δεν σου ξέρει καλά του κανόνε. Εμείς εδώ παίρνουμε τη λέξη και ναι, μπορούμε να την αλλάξουμε.
1: Μπορούμε να την αλλάξουμε, ναι. Και το είπε πρώτος.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι παρουσιαστή. Εγώ δεν φτιάχνω του κανόνε. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Εγώ φτιάχνω του κανόνε, Τόλη. Και εγώ αποφασίζω ότι ισχύει αυτό που λέει ο Τόλη.
2: Ευχαριστώ, Σπάθη, ευχαριστώ.
0: Καλά τρελίστε, θα πάω κοντά στον Τόλη. Τον έχετε διαγρεμένο. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Πάμε. Έχετε όλοι από ένα πόντο. Όποιο πάρει αυτό τελειώνει.
1: Ωραία.
3: Του Τόλη ήταν σικιά, αλλά τέλος πάντων.
0: Ό,τι σου είπε, τα μισά.
2: Με είπε σικιά.
0: Η ερώτηση είναι. Ξανθός.
2: Ξανθέ μου, άγγελε, με βασανίζεις στο πέρασμά σου.
1: Υπάρχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ νομίζω τα βγάζει από το μυαλό.
2: Όχι,
1: του.
0: Και σε όλα έχει βάλει τον ίδιο ρυθμό. Επειδή είναι τόσο κλέφτης.
2: Γιατί ρε, όχι. Κάτσε, από το μυαλό μου θα βγάζω ολόκληρο στίχο έτσι με το που είπες τη λέξη.
0: Σιγά το στίχο που έβγαλες.
1: Εγώ αυτό κάνω, τι εννοείς.
2: Περίμενε. Ξανθέ μου. Να το. Ξανθέ μου, άγγελε Τερζόπουλος.
1: Εντάξει.
2: Δημήτρης Τερζόπουλος.
1: Άντε, το δεχόμαστε.
0: Ωραία.
2: Και η Εφη Θόδη το έχει πει.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Δύο πόντι για τον Τόλη και είναι ο μεγάλος νικητής σήμερα.
2: Δυνατό comeback.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και θέλω να σας πω για ένα περιστατικό. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής Άγγλος, Ολλανδός, ο Ντένις Μπέργκαμ, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός για τη φοβία του που είχε με τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε όλα τα συμβόλαια που έκανε με τις ποδοσφαιρικές ομάδες υπήρχε μια ρήτρα η οποία έλεγε ότι εγώ δεν θα ταξιδέψω πουθενά αεροπορικός.
1: Και πώς θα ταξίδευε?
0: Ή οδικός, αν ήταν κάπου σε κάποια διπλανή χώρα,
1: ναι,
0: γιατί το έκανε και αυτό, ή αλλιώς δεν ακολουθούσε την αποστολή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το θέμα όμως είναι ότι πώς έφτασε στο σημείο της φοβίας αυτής. Γιατί λέει το 1989 συντρίβεται κοντά, λέει, στο αεροδρόμιο του Παραμαρίμπο στο Σουρινάμ, κατά την προσγείωσή του, ένα DC-8. DC-8 μάλλον πρέπει να είναι κάποιο μικρό αεροπλάνο. Το οποίο αεροπλάνο αυτό το περίμενε ο Ντένις Μπέργκαμ για να ταξιδέψει. Και από εκείνη τη στιγμή αναπτύσσει αυτή τη φοβία για τα αεροπλάνα που του κόστησε για όλη την καριέρα.
1: Λογικό,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: έτσι.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι. Και λέω, κοίτα να δεις πώς μπορείς να φτάσεις στο σημείο αυτό, έτσι.
1: Εσάς άμα σας τύχαινε κάτι τέτοιο, τι θα κάνετε δηλαδή?
2: Θα είχαμε πεθάνει.
0: Θα είχαμε πεθάνει και να ανέβουμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, θα φοβόσουν για την επόμενη, για την υπόλοιπη ζωή σου, ας πούμε.
2: Όχι ρε Μελανή, έχεις δει μπροστά σου τρακαρίσματα, δεν ξαναπήρες αυτοκίνητο?
1: Άλλο το αμάξι που ξέρεις ότι θα το πας εσύ. Κι άλλο το...
0: Εντάξει, θα οδηγήσουμε εμείς το αεροπλάνο, το πιλωτάρουμε εμείς.
1: Μετά το νησί θα πάρουμε και ένα...
2: Με την ίδια λογική δεν παίρνεις και ταξί?
1: Ναι, δεν παίρνω ταξί.
2: Άσε μας χριστιανοί.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλ θροπάρα και πάλι κοντά σας. Τι έπαθες αγόρι μου?
1: Σφεντώνεις οι
0: φωνές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για μία έκφραση να δω αν την ξέρετε.
2: Ποια?
0: Θέλω να μου συμπληρώσετε την φράση «Το μυαλό σου και μια λίρα».
2: Και του Μπογιατζή ο Κόπανος.
0: Το ξέρες.
2: Αμέ.
0: Μπράβο, είσαι πολύ δυνατός.
1: Παίζει μόνο η Μέλλανα να μην το ήξερε αυτό.
0: Παιδιά, εγώ πρόσφατα το έμαθα και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο.
2: Τι μου σου φάνηκε, αστείο?
0: Αστείο εννοείται ότι μου φάνηκε, αλλά μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί και του Μπογιατζή ο Κόπανος.
1: Καταρχήν, ξέρεις τι είναι ο Κόπανος?
0: Ναι, αυτό που κοπάναμε τα χαλιά.
2: Του Μπογιατζή ο Κόπανος.
0: Ο Μπογιατζής δεν θα έχει κανένα κόπανο που φοράει τα χαλιά?
2: Δεν κατάλαβα. Κόπανο για υπάλληλο.
1: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Μπογιατζής δεν έχει χαλιά?
0: Θα μου το εξηγήσει κανείς?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
2: Όχι, απλά σίγουρα υπάρχει.
3: Φαντάζομαι ότι είναι η Μπατανόβουρτσα.
2: Ναι, σίγουρα όταν λέει ο κόπανος. Προφανώς
1: είναι η Μπατανόβουρτσα, δεν θα είναι ο κόπανος.
0: Και τον Μπογιατζή η Μπατανόβουρτσα, ναι, έλεγε. Γιατί να πει ο κόπανος, δηλαδή.
1: Είναι σαν γι' αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά που λέει η Μελένη,
0: ναι,
1: στη βράση κολλάει το σίδερο. Και η Μελένη λέει στη δράση
0: γιατί
1: κολλάει το σίδερο.
0: Γιατί να μην στη δράση να κολλάει το σίδερο? Γιατί θα σου πω, το χέρι κουνιέται, το σίδερο κουνιέται, άρα γίνεται μια δράση. Άρα, καθώς γίνεται η δράση, μπορεί να κολλήσει το σίδερο πάνω στο ρούχο.
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίδραση στο μυαλό σου.
1: Η αντίδραση είναι το βράσιμο.
4: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη μάντεψε. Έχω την απάντηση στο ερώτημα που έθεσες για το τι, πώς βγήκε η έκφραση το μυαλό σου και μια λίρα και τον Μπογιατζή.
1: Εντάξει,
2: πώς ξέρει αυτός ο τόλης ίντερνετ.
1: Ο τόλης ο Γκούγκλης.
0: Ο Γκούγκλης. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Την εποχή, λέει, της Τουρκοκρατίας υπήρχε στην Αθήνα ένας Αλβανός που γύριζε στα διάφορα σπίτια των χριστιανών και μάζευε το καθιερωμένο κεφαλικό φόρο, το χαράτσι που λέγανε, ναι, έτσι. Αυτός ονομαζόταν Κιουλάκ Βοιατζή. Μπράβο. Ήταν πολύ ψηλός, λέει, και προκαλούσε τρόμο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και αυτός, λέει, περνούσε και μάζευε το χαράτσι, που ήταν μια χρυσή λίρα, λέει, δύο φλουριά.
1: Ναι.
0: Και κρατούσε στα χέρια έναν κόπανο και απειλούσε τους χριστιανούς.
1: Α.
0: Ναι. Ο Αλβανός όμως αυτός ήταν τόσο κουτός, ώστε δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα διάφορα νομίσματα της εποχής εκείνης. Οπότε έτσι πολλοί, λέει, οι Έλληνες του δίνανε μπρούτζινες δεκάρες, ξέρω εγώ, αντί για χρυσή λίρα.
1: Τον κορόιδευαν δηλαδή.
0: Μπράβο, ναι. Οπότε ο Βοιατζής, λέει, ήταν άλλος από το Κιουλάκ Βοιατζή. Με τον κοπανό του, λέει, που είχε πολύ δύναμη και λίγο μυαλό.
2: Δεν είναι του Μπόγιατζή ο κόπανος, είναι του Βόγιατζή.
0: Του Βόγιατζή. Ναι, η έκφραση λέει του Μπόγιατζή, δεν λέει του Βόγιατζή. Απλά με την πάροδο του χρόνου προφανώς άλλαξε και το κάναν Μπόγιατζή.
1: Γιατί δεν ξέρανε την ιστορία.
2: Κάναμε το Β.
0: Ακριβώς.
2: Β.
0: Δηλαδή,
1: τώρα
0: του Μπόγιατζή.
1: Του Μπόγιατζή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλιθρό παρέα και πάλι εδώ κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Ήτανε λίγο φέλα, αλλά εντάξει δεν πειράζει, περνάει. Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Το ότι έχει πάρει δικό της θέμα πάνω της και το λέει με στόμφο.
0: Εννοείται.
2: Πάμε Μέλανη, πες μας.
0: Θα αλλάξει η ζωή σας μετά από αυτό που θα σας
3: πω. Έλα.
2: Εμένα έχει αλλάξει ήδη.
3: Έχει αλλάξει μόνο που έχει αλλάξει το όνομα από την ενότητα.
0: Ναι, έπρεπε να βρω κάτι που να ταιριάζει.
2: Έχει πάρει και τα
0: copyrights. Τα πήρα, τα αγόρασα, τα υπέγραψα. Θέλω να σας πω, παιδιά, να μάθετε ότι ο άνθρωπος που εφήβρε το φρίσμπι.
3: Ναι.
0: Όταν έχασε τη ζωή του, δηλαδή μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή σε κανονικά αυτός ο άνθρωπος, τον κάψαν ουσιαστικά γιατί έτσι ήθελε.
3: Προφανώς έτσι ήθελε.
0: Ναι, το είχε γράψει στη διαθήκη του και ουσιαστικά λέει με το που τον κάψανε, του δώσανε το σχήμα ενός φρίσμπι μετά το θάνατό του.
3: Τι εννοείς του δώσανε σχήμα?
2: Δηλαδή, δώσανε σχήμα στην τέφρα φρίσμπι.
0: Ναι, ναι. Επειδή ήταν ο άνθρωπος που εφήβρε το φρίσμπι.
2: Το φρίσμπι έχει κάποιο σχήμα, απλά κύκλος δεν
0: είναι. Ναι.
3: Τζέισον, πέτα μου σε παρακαλώ το φρίσμπι του παππούθου. Γιατί θέλω να ξεσκονίσουμε το...

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, μπουρμπουλήθρες, και θέλω να σας μιλήσω τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένα παράδειγμα σαν αυτά που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς, το πώς, τι μεγαλείο ψυχής υπάρχει σε έναν άνθρωπο, τι δύναμη ψυχής υπάρχει σε έναν άνθρωπο για να πετύχει κάποιους στόχους στη ζωή
1: για
0: του.
1: Για μένα λες.
0: Ναι, για σένα λέω, Στάρ.
1: Ευχαριστώ, φίλε Τόλι.
0: Να είσαι καλά. Θέλω να μιλήσω για έναν Αμερικανό, τον Πολ Αλεξάντερ, ο οποίος σε ηλικία 6 ετών έπεσε θύμα της πολιομελίτιδας. Πολιομιελίτιδας. Η ασθένεια αυτή που σε αφήνει σχεδόν παράλυτο,
2: ναι, ναι,
0: αν
2: ναι,
0: είναι σε βαριά μορφή. Οπότε άρχισε να παραλύει το σώμα του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί καθόλου και να μείνει παράλυτος από το λαιμό και κάτω.
2: Ναι.
0: Οπότε για να μπορέσει να μείνει στη ζωή, έπρεπε να μπει σε έναν τεχνητό πνεύμονα. Όπου ο τεχνητός πνεύμονας ήταν απλά ένας σιδερένιος κύλινδρος που ήταν όλο το σώμα μέσα και ήταν μόνο το κεφάλι έξω.
2: Ναι,
0: και ουσιαστικά αυτό του έδινε οξυγόνο για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος, έτσι. Το θέμα ποιο είναι? Δεν είναι απλά ότι έχει περάσει όλη του τη ζωή μέσα σε αυτόν τον σιδερένιο πνεύμονα, είναι ότι κατάφερε και σπούδασε και έγινε, νομίζω, δικηγόρος.
2: Αλήθεια!
0: Ναι. Φαντάσου ότι είναι όλη τη μέρα μέσα σε ένα πνεύμονα, το κεφάλι έξω και κοιτάζει πάντα προς τα πάνω. Δηλαδή δεν περιστρέφεται ο κύλινδρος, φαντάσου.
2: Δεν μπορεί δηλαδή να περπατήσει, να μετακινηθεί.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Είναι,
2: να πάει κάπως ο κύλινδρος.
0: Όχι. Είναι ένας κύλινδρος που είναι από το λαιμό και κάτω, όλο το υπόλοιπο σώμα είναι μέσα στον κύλινδρο αυτό.
2: Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά είναι παράδειγμα.
0: Και κατάφερε και έγινε, ναι. Εντάξει, βέβαια τον πρώτο καιρό είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, σαν πιτσιρικάς τώρα να πρέπει να ζεις την υπόλοιπη ζωή σου μέσα
2: δεν
0: σε αυτό
2: εύκολο,
0: το πράγμα,
2: σίγουρα.
0: Και να έχεις τους ανθρώπους που έρχονται να σε επισκεφτούν και να σε βλέπουν κάπως περίεργα. Αλλά ο άνθρωπος αυτό είπε ουσιαστικά ότι αν θέλεις κάτι πολύ στη ζωή σου, δεν θα πρέπει να υπάρξει, να σταθεί κάτι τίποτα εμπόδιο προς την επίτευξη των στόχων της ζωής σου, δηλαδή αυτό.
2: Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα, ναι, και μπράβο του.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και δίνω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα για να μας πει
1: τα social media. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, πού θα μας βρείτε?
0: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Το προσπερνάμε αυτό και ελπίζω να μπείτε στα social media, να μας ψάξετε, να γκουγκλάρετε στο search Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Facebook Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, κάντε τα like σας, τα follow καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Direct messages ξέρετε, εσείς τα έχετε μάθει. Εγώ είμαι απλά εδώ να το υπενθυμίζω. Εσείς τα ξέρετε. Και εννοείται, μας στέλνετε τα μηνύματά σας με οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε εδώ πέρα μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, η στιγμή αυτή του αποχωρισμού είναι και η χειρότερη στιγμή στην εκπομπή μας.
1: Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η στιγμή, δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως την προσμονή για την επόμενη.
1: Ναι, γιατί θα ανανεώσουμε για αύριο εννοείται το ραντεβού μας. Αυτός ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Στο μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο.
2: Και απέναντί μου ακριβώς είναι ο υπέροχος, μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά η γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου, η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και ο πολύ αγαπημένος μας καβαλάρης Παύλα Καβαλιέρης, καβαλιέρος και όλα
3: μαζί.
0: Καβάλος.
2: Ο καβαλιέρης τι είναι? Είναι σαν τον καμιλιέρη. Ο καμιλιέρης των FM. Όποιος. Ξέχασε και το όνομά του, παιδιά.
1: Ο Βασίλης Ινκόγνητο.
2: Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και μέχρι αύριο ένα μεν να πούμε.
1: Bye! Bye.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: σας.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 5η 4 Ιουνίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Εκλέγεται σήμερα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η εκλογή του δεύτερου τη τάξη αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με τη νέα διαδικασία να περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρους. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία αρχίζει στις 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το πρώτο βήμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και την Μολδαβία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συμφώνησαν να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες, εξετάζοντας την πρώτη ομάδα των κεφαλαίων τους που αφορούν το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένγκο κάνει λόγο για φανταστικά νέα. Σημειώνει ότι η χώρα της βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωρά σταθερά προς την επίτευξη των στόχων της. Την απόφαση γνωστοποίησε χθες βράδυ η Κυπριακή Προεδρία, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη στέλνει ισχυρό μήνυμα ως προς την ενότητα και την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μία ακόμα επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία καθοδηγούμενη από την αξιοκρατική προσέγγιση προχωρεί στην υλοποίηση της διεύρυνσης που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέτικα αποτιμάει η κυβέρνηση την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές σημείωσαν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της χώρας διετέλεσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ως προς το μεσαίο διάδρομο της Κασπίας, στον οποίο έγινε αναφορά από τον πρόεδρο του Καζακστάν, διευκρινίστηκε από τις ίδιες κυβερνητικές πηγές ότι αυτό αφορά το ναυτιλιακό κομμάτι του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο επί του παρόντος δεν έχει προκύψει κάτι απτό. Σημαντική θεωρεί η Λευκωσία την πρόταση του Προέδρου του Καζακστάν αναφορικά με τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη οικονομικής συνεργασίας, τον οποίον θα υλοποιήσουν τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι το διπλωματικό αποτύπωμα στο Καζακστάν, όπως και στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα, βοηθά στο χτίσιμο οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Κατόπιν πολύωρων συνομιλιών, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα σε ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Συμφώνησαν παράλληλα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί ακριβείς λεπτομέρειες, η συμφωνία προβλέπει πως ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των συγκεκριμένων ζωνών, ενισχύοντας το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέν, το οποίο εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη κατάπαυση του πυρός από τη Χεζμπολά, καθώς και την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Το Ισραήλ υπογράμμισε εκ νέου ότι η ασφάλεια και ο σεβασμός εδαφικής του ακεραιότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της ηττικής οργάνωσης και της διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο το Λίβανο. Η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει απειλήσει με κλιμάκωση των επιχειρήσεών της στο Λίβανο, κάτι το οποίο ενδέχεται να υπονομεύσει τις ενεξελίξεις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες 22 Ιουνίου με στόχο την επίτευξη μίας συνολικής συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είπε ακόμη ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη. Αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, είπε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται θα καταλήξουν στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εξαιρετικό συνεργάτη μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία των δύο. Υπογράμμισε τη συνεχή και συντονισμένη δράση με τον Βενιαμίν Νετανιάχου παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με το ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να έχει δηλώσει σε στενούς του συνεργάτες ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Η εφημερίδα επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει πως η σχετική τοποθέτηση έγινε σε ιδιωτικές συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με συνεργάτες του στο Λευκό Οίκο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει η Τεχεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο. Νωρίτερο επικεφαλής Ιρανικής Διπλωματίας δήλωσε πως οι επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν αποτελούν πράξη αυτοάμυνας εναντίον προηγούμενων αμερικανικών επιθέσεων.
3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 7 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης στην Σιμφερόπολη που βρίσκεται στη Χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία το 2014. Το συμβάν γνωστοποίησε μέσω Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας. Σημείωσε ότι η επίθεση διενεργήθηκε εναντίον κτηρίων, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για συγκροτήματα κατοικιών.

στη θέση ότι δεν πρέπει να συντηρείται επαόριστον κλίμα αμφισβήτησης, το οποίο να διχάζει αλλά και να προβληματίζει την κοινωνία, εξέφρασε ο πρόεδρος του Πανκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, καλώντας τους πολίτες να εμπιστευτούν τους θεσμούς. Κληθείς να σχολιάσει το πόρισμα για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι. Ο Μιχάλης Βορκάς ανέφερε ότι η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις από μεγάλο αριθμό ατόμων και διενεργώντας απαραίτητες εξετάσεις. Σημείωσε παράλληλα πως παρότι παραμένουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση της πρωταγωνίστριας σε λεπτομέρειες για την πολιτική και νομική ζωή του τόπου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αξιοποίησε τη σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργία και διάδοση των ισχυρισμών της. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο πρόεδρος του Πανκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου είπε ότι κάτι τέτοιο ίσως ενίσχυε την εικόνα αντικειμενικότητας της διαδικασίας, χωρίς όμως να εξαλείφει πλήρως τις αμφισβητήσεις.

ανάκαμψη στην επιβατική κίνηση καταγράφηκε το Μάιο. Αυτό επισημαίνει η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports. Η κυρία Μαρία Κουρούπη είπε ότι ο Μάιος έκλεισε με μικρή απώλεια 4% σε ό,τι αφορά τις αφίξεις συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημείωσε ότι με βάση τους δείκτες πληρότητας των προηγούμενων μηνών αναμενόταν μεγαλύτερη μείωση. Η κυρία Κουρούπη είπε ακόμη ότι από το Σεπτέμβριο οι αεροπορικές εταιρείες θα επαναφέρουν θέσεις και θα ξεκινήσουν νέα δρομολόγια με την πληρότητα των πτήσεων να παραμένει ερωτηματικό.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Εγκατέλειψε χθες βράδυ το χώρο διαμονής του στον περίβολο της Μητρόπολης Πάφου εναργία επίσκοπος Τυχικός. Οι υπάλληλοι της Μητρόπολης βρήκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος στην πόρτα και όπως διαπιστώθηκε ο Τυχικός πήρε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα και εγκατέλειψε το χώρο όπως του είχε ζητηθεί. Ο εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής, θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την ενέργεια του Τυχικού να παραδώσει το υποστατικό της Μητρόπολης στο οποίο διέμενε. Αυτό πρόσθεσε διευκολύνει την εθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη. Παράλληλα είπε ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί από τον Τυχικό η πρόταση του Αρχιεπισκόπου να εγκατασταθεί στην Αρχιεπισκοπή και να παραμείνει επίσκοπος υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν από την Ιερά Σύνοδο. Το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος με θύμα τον 21χρονο εργάτη από το Πακιστάν που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη διάρκεια κατασκευής γηπέδων Πάτελ σε τουριστικό συγκρότημα στη Γεροσκήπου. Ο Διευθυντής του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Γιώργος Κατσονούρης επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο που τραυμάτισε θανάσιμα τον 21χρονο είναι βάρους πέραν του 1,5 τόνου. Μεταξύ άλλων, είπε ο κύριος Κατσονούρης, εξετάζονται τα μέτρα ασφάλειας που είχαν ληφθεί στο εργοτάξιο από τον υπεργολάβο και ο τρόπος που μετακινούνταν οι γυάλινες κατασκευές. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ θα παραμείνει και στη νέα Βουλή ο βουλευτής Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος για τις διεργασίες εκλογής νέου Προέδρου της Βουλής, ο κύριος Λεωνίδου ανέφερε ότι είναι συλλογική η απόφαση για τη διεκδίκηση της Προεδρίας από τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. Σε κάθε περίπτωση, είπε, θα εξεταστούν από το Πολιτικό Γραφείο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα όλα τα σενάρια που θα προκύψουν χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο γύρο εκλογής Προέδρου. Η υποψηφιότητα της Προέδρου του ΔΥΣΥ Ανίτας Δημητρίου δεν κατατίθεται λόγω αιμονής αλλά διότι απέδειξε ότι μπορεί να συμβάλλει ώστε η Βουλή να είναι παραγωγική και να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος η βουλευτής Νικολέτα Κωνσταντίνου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρόσθεσε δεν αποκλείει την συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως δεν θεωρεί ότι η εκλογή Προέδρου της Βουλής θα πρέπει να συνδεθεί με τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

0: Η αστυνομία είχε εντοπίσει πέραν των 40 σημείων στο οδικό δίκτυο, στα οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα οδικών συγκρούσεων και στα οποία προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες για την προστασία των χρηστών του δρόμου. Τα σημεία αυτά έχουν ήδη χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων της αστυνομίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χαρακτηρισμός κάθε σημείου του οδικού δικτύου ως επικίνδυνου έγινε με βάση τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων τα οποία προκλήθηκαν σε κάθε σημείο αναπεριοχή ανά έτος. Από την επεξεργασία των δεδομένων για τα έτη 2023 με 2025 προκύπτει ότι στο σύνολο του οδικού δικτύου έχουν εντοπιστεί 48 συνολικά σημεία στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανατηφόρων, σοβαρών και άλλων οδικών συγκρούσεων σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα στην επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί συνολικά 19 σημεία, στην επαρχία Λεμεσού 8, στην επαρχία Λάρνακας 14, στην επαρχία Πάφου 5 και στην επαρχία Μοχώστου 2 σημεία. Για την επαρχία Πάφου τα 5 σημεία είναι Συμβολή Λεωφόρων Ευρώπης Γιάννου Κρανιδιώτη Εγνατίας, Συμβολή Οδών Αγαπίνωρος Πανδώρας, Συμβολή Οδών Αποστόλου Παύλου Γλάστονος Νικοδήμου Μιλωνά, Συμβολή Οδών Αμπελοκήπων Κεφαλινίας Αυτοκράτορος Θεοφίλου, Συμβολή Λεωφόρων Έμπας Χρήστου Κέλλη Δημητράκη Αδάμου. Στα συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης οδικών συγκρούσεων. Σαραντάχρονος συνελήφθη από την αστυνομία για υποθέσεις διαρρήξεων κλοπών και παράνομης κατοχής περιουσίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής από κατοικία, η οποία καταγγέλθηκε στις 16 Μαρτίου στο ΤΕΕ Πάφου, λήφθηκε πληροφορία εναντίον του 40χρονου. Μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έρευνα στην οικία του υπόπτου στις 21 Μαρτίου, όπου εντόπισαν διάφορα αντικείμενα, κάποια εκ των οποίων αναγνωρίστηκαν ως σκλοπημαία περιουσία από διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, μέλη της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο στη βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών και άλλα αντικείμενα για τα οποία ο ύποπτος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο 40χρονος παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για 8 ημέρες. Στο μεταξύ, οι μέλη της αστυνομίας προχώρησαν χθες σε σύλληψη δεύτερου προσώπου σχετικά με διερευνόμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Συγκεκριμένα, ο 43χρονος συνελήφθη βάση δικαστικού εντάλματος και αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Ανάρπαστες είναι οι δωρεάν εκδρομές από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχούσα Κάμα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν κατενθουσιασμένοι από την περιήγηση και τους χώρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, ενώ η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, οι συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες εκδρομές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της βιοποικιλότητας, να γνωρίσουν τον πλούτο και τη σημασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς και να ανακαλύψουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την μακραίων ιστορία της πόλης Χρυσοχούς. Οι εκδρομές στηρίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους Δήμους Πόλεως Χρυσοχούς και Ακάμα και παρέχονται εντελώς δωρεάν με αναχώρηση από το Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου σε 9 και 15 το πρωί και επιστροφή στις 4 και 30 το απόγευμα. Ο Δήμος Πάφου προχωρά σε εκτεταμένη αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την πόλη στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και βελτίωσης της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών. Όπως ανακοίνωσε ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την τουριστική περιοχή. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών στάσεων λεωφορείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις συνοικίες και περιοχές του Δήμου με σκοπό την αποκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του συνόλου των στάσεων των λεωφορείων. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή και τους κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών από το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑ Πάφου. Ψεκασμοί καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Σήμερα οι ψεκασμοί γίνονται στις λεωφόρους Ευρώπης, Σωτηράκη Μαρκίδη, Σπύρου Κυπριανού και Αθηνών. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του γύρου της Πάφου την ερχόμενη Κυριακή, θα ατεθούν σε εφαρμογή προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, η λεωφόρος Ποσειδώνος από την περιοχή κάτω Πάφου μέχρι και τη Γεροσκήπου στο ύψος της καφετέριας Θέα θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 7:30 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 11:30. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, οι οποίες θα υποδεικνύονται με την κατάλληλη σήμανση. Το κοινό καλείται, όπως επιδείξει, την απαραίτητη κατανόηση και συνεργασία, συμβάλλοντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή αυτής της σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης για την πόλη και την επαρχία Πάφου. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Πάφου ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι το Σάββατο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Στέλιος Κυριακίδης θα βρίσκονται στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου από τις 7:30 το πρωί έως τις 11 για την παράδοση των αριθμών συμμετοχής στους αθλητές που έχουν εγγραφεί στη διοργάνωση. Οι διοργανωτές προτρέπουν τους εγγεγραμμένους δρομείς να παραλάβουν τους αριθμούς τους από το Σάββατο, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση αλλά και το συντονισμό των αγώνων. Σημείο εκκίνησης των αγώνων θα είναι το Μεσαιωνικό Κάστρο κάτω Πάφου. Η Εθνική Ανδρών Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει απόψε στις 7 σε φιλικό αγώνα εκτός έδρας το αντίστοιχο συγκρότημα της Σλοβενίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ελένης Επαμεινώντας στην Αμπελοκήπων 12 και του Σοκράτη Σοκράτους στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και στα προσύνημα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 έως και 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνημα λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αρχικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο σύντομα θα διαλυθούν και ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται τοπικά είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσύνημα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσύνημα λίγο ταραγμένα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Κυριακή και Δευτέρα, ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι κοντά σε αυτά της εποχής, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και τη Δευτέρα μία αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου. Ώρα να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Μετά τη Χαρούλα Αλεξίου και το Διευχόν, πάμε στα της Εκκλησίας. Ο τέος Μητροπολίτης Πάφου, επίσκοπος Τυχικός, εγκατέλειψε χθες βράδυ τον χώρο διαμονής του στον περίβολο της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Το πρωί υπάλληλοι της Ιεράς Μητρόπολης βρήκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος στην πόρτα και όπως διαπίστωσαν ο εναργία επίσκοπος πήρε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα και εγκατέλειψε τον χώρο όπως του είχε ζητηθεί. Πάμε να χαιρετήσουμε τον θεολόγο της Αρχιεπισκοπής, τον κύριο Ιωάννη Αντωνιάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές σας.
1: Πώς σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη, ήταν αναμενόμενο?
2: Εντάξει, νομίζω ότι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει όλοι και στην Ιερά Σύνοδο και ευρύτερα στην Εκκλησία και οι πιστοί και οι κληρικοί ότι έχει αλλάξει σελίδα πλέον η Εκκλησία της Κύπρου, έχει οθετηθεί ο νέος καταστατικός χάρτης, η ομόφωνα να πούμε, mm-hmm. από όλους τους Μητροπολίτες και Επισκόπους που συμμετέχουν στην Ιερά Σύνοδο. Έχει γίνει εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου, του κυρίου Γρηγοριού, του οποίου αναμένουμε και το μήνυμα να διαβαστεί την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ κατά των Εσπερινών του Αγίου
1: Αποστόλου Βαρνάβα.
2: Εκεί να πούμε ότι θα συνυπογράψουν το μήνυμα όλοι οι επίσκοποι και οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας. Και βεβαίως την επόμενη μέρα στην χειροτονία του υπολογούμε mm-hmm. που θα γίνει στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, στο οποίο θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλήτουργου, είναι η θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κύπρου, είναι ο προστάτης Άγιος της Εκκλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβας. Πάντοτε υπήρχε και υπάρχει συλλήτουργο τη μέρα αυτήν όλων των επισκόπων και μητροπολιτών. Εκεί θα γίνει και η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη και το απόγευμα θα γίνει και η ενθρόνησή του στον καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Βεβαίως και στα πλαίσια αυτά σίγουρα θα από τούδε και στο εξής από την ημέρα της ενθρόνησής του στην Πάφο αναλαμβάνει πλέον και επίσημα καθήκοντα ως Μητροπολίτης Πάφου, να ποιμάει τον λαό της Πάφου, τον λαό της Πάφου οι οποίοι πιστοί θα πούμε ότι όντως έχουν πληγωθεί το προηγούμενο διάστημα από τα γνωστά γεγονότα που είχαν γίνει στην Πάφο. Ο τέος Μητροπολίτης σίγουρα σοφά σκεπτόμενος και υπακούοντας ακριβώς και στην επιστολή η οποία στάληκε προς το πρόσωπό του mm-hmm. για να παραχωρήσει το διαμέρισμα το οποίο διέμενε εκεί στη Μητρόπολη, καθότι ο νέος Μητροπολίτης που θα αναλάβει αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά χρεώνεται ολόκληρη τη Μητρόπολη στον ίδιο. Είναι χαρμόσυνες, θα έλεγα, οι μέρες αυτές οι οποίες έρχονται και για την Εκκλησία της Κύπρου που έχει προχωρήσει ακριβώς μπροστά και έχει γυρίσει σελίδα από μια κατάσταση ανομαλίας η οποία υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχει γυρίσει σελίδα και ετοιμάζεται τώρα και η Πάφος να υποδεχθεί τον νέο της Μητροπολίτη.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα και μια και είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή να πούμε ότι η τελετή της που θα γίνει στην Πάφο την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 του μήνα της ενθρόνησης, έτσι όπως ονομάζεται, θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, θα μπορούν δηλαδή να παραστούν πιστοί κατά τη διάρκεια της τελετής ή όχι, κύριε Αντωνιάδη?
2: Βεβαίως είναι ανοιχτή, μπορεί να προσέλθει οποιοδήποτε θέλει. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι παρόντες και οι αρχές της πόλεως και οι κληρικοί της πόλεως, συγγνώμη, και οι κληρικοί της Μητρόπολης Πάφου, θα είναι παρόντες και πάρα πολλοίς κόσμος από την Πάφο και από άλλες πόλεις, μάλιστα θα έλεγα, ο οποίος εκτιμά και την προσωπικότητα και το έργο του νέου Μητροπολίτη Πάφου, θα είναι παρόντες. Και γι' αυτό σας λέω ότι είναι μία τελετή εκκλησιαστική, η οποία είναι ανοιχτή σε όλον τον πιστό λαό να προσέλθει, να δει, να χαιρετήσει και να πάρει και την ευχή του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Και σίγουρα είναι μία μέρα χαράς και γιορτινή μέρα για την Πάφο, καθότι αναλαμβάνει ο νέος Μητροπολίτης τα καθήκοντά του.
1: Η απόφαση του τέως Μητροπολίτου Τυχικού να αποχωρήσει από το χώρο που διέμενε ως τώρα και μάλιστα να πάρει μαζί του και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα κλπ. Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει στη συνέχεια και η αποδοχή της νέας πρόσκλησης από πλευράς Αρχιεπισκόπου για να επιστρέψει στους κόλπους της Εκκλησίας? Υπάρχει κάποια πληροφόρηση, υπάρχει κάποια ένδειξη, κάποια ενημέρωση στην Αρχιεπισκοπή ή όχι, κύριε Αντωνιάδη?
2: Ευελπιστούμε ότι θα γίνει αποδεκτή η όλη και η πρόσκληση που υπάρχει ανοιχτή και από τον ίδιο τον Μακαριότατο. Την έχει επιβεβαιώσει και με τελευταίες του δηλώσεις και ο ίδιος. Ότι η πόρτα της Εκκλησίας είναι ανοιχτή και ευελπιστούμε όλοι ευελπιστούμε αυτό να έρθει και ο ίδιος κοντά να κάνει αποδεκτές τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και της Εκκλησίας της Κύπρου, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Να έρθει κοντά ο ίδιος, έχει πάρα πολλά και ο ίδιος να συνεισφέρει και στην Εκκλησία και στα καθήκοντα τα οποία θα του ανατεθούν, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και ο κάθε ένας να μπει στην Εκκλησία με βάση και τα χαρακτηριστικά τα οποία φέρουμε, με βάση τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε εμείς ήδη, ο κάθε ένας από το δικό του μετερίζει, έχει να προσφέρει και να συνεισφέρει πολλά μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί κάποια θέση στον κάθε ένα μας μπορεί να συμβεί αυτό, να πούμε από το χώρο και όπου εργαζόμαστε, γιατί δεν μας ακούν και οι ακροατές μας, να έχουμε μια αλλαγή καθηκόντων, διότι κάτι μπορεί να μας πηγαίνει ίσως και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε όσο καλά μπορούμε. Υπάρχει δυνατότητα και εδώ στον Θεός Μητροπολίτη Πάφο να του δοθούν κάποια καθήκοντα, να παραμείνει και ο ίδιος ως επίσκοπος και να ειρηνεύσει και ο ίδιος και η Εκκλησία και κάποιοι ακόμα λίγοι πιστοί, ας το πούμε, που έχουν που είναι ακόμα σε κατάσταση να είναι κάπως πιο προβληματισμένοι για την τύχη κατά κάποιον τρόπο του Θεός Μητροπολίτη Πάφου. Υπάρχει χώρος και για όλους μας εντός της Εκκλησίας και από το δικό του μεταρρύζει ο κάθε ένας να συνεισφέρει στην πίμνη του Κυρίου μας, διότι όλοι εκεί αποβλέπουμε.
1: Εάν δεν κάνει αποδεχτή αυτή τη νέα πρόταση, χάνει τον τίτλο του Επισκόπου, τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοια περίπτωση, κύριε Αντωνιάδη?
2: Μέσα, μην προτρέχουμε να πούμε να χάνει ποια θα είναι οι συνέπειες. Οτιδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι το συζητά η Ιερά Σύνοδος και αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος για τον κάθε έναν, όπως και σε αυτήν την περίπτωση για τον Θεός Μητροπολίτη Πάφο. Έτσι έχω μια κρυφή αίσθηση ότι στο τέλος θα γίνουν αποδεκτές από τον Θεός Μητροπολίτη Πάφου η αποφάση της Ιεράς Συνόδου, θα έρθει κοντά και θα αποδεχθεί αυτά τα οποία προβλέπονται από την Ιερά Σύνοδο ως αποφάσεις, ακριβώς και για το δικό του πνευματικό καλό και για το καλό του ποιμνίου του, όπως λέει και η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν είμαστε ο καθένας στην Εκκλησία, δεν λειτουργούμε ατομικά, δεν έχουμε ατομικιών και βάζουμε το εγώ μας υπεράνω ή την αίσθηση της αδικίας. Μπορεί να είναι φυσιολογικό και μπορεί να το αισθάνεται ο καθένας αυτό το πράγμα. Όμως και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και η εκκλησιαστική συμπεριφορά και το εκκλησιαστικό ήθος το οποίο έχουμε στην Εκκλησία είναι ένα ήθος το οποίο αφήνει μακριά και προσωπικούς εγωισμούς και καταστάσεις που πιθανόν να νιώθουμε ότι μας πλήγωσαν ακριβώς για το κοινό καλό και για το καλό της Εκκλησίας ευρύτερα και για το καλό και του κόσμου ίσως που βλέπει και μπορεί να σκανδαλίζεται από τέτοιες συμπεριφορές που έχουν τα στοιχεία κάποιες φορές της αυτοδικαίωσης.
1: Μάλιστα. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Πέμπτη, το απόγευμα η τελετή ενθρόνησης στην Πάφο του νέου Μητροπολίτη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι πραγματοποίησε ήδη την πρώτη επίσκεψή του αυτή την εβδομάδα στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, συνοδευόμενος από τον τοποτηρητή, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο.
2: Ακριβώς, έχει επισκεφθεί η Μητρόπολη Πάφου, την έχει δει από κοντά, έχει γνωρίσει τους υπαλλήλους, έχει γνωρίσει και κόσμο που έτυχε να είναι εκείνη την ώρα εντός της Μητρόπολης, να γνωρίσει και ιερείς που είχαν έρθει εκεί να τον δουν, να γνωρίσει και κάποιες από τις αρχές της πόλης της Πάφου, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με πολύ χαρά και ιδιαίτερο ζήλο, να πούμε. Είμαι σίγουρος ότι και οι πιστοί στην Πάφο και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν θα τον αγαπήσουν πάρα πολύ, έτσι όπως λυπούνται πολλοί που τον χάνουν από την Μητρόπολη Τριμηθούντος που μέχρι τώρα ήταν πρωτοσύγγελος εκεί και τον γνωρίζουν όλοι οι πιστοί της εκκλησιαστικής περιφέρειας της Μητρόπολης Τριμηθούντος. Αλλά τον κερδίζει πλέον ως Μητροπολίτη Μητρόπολη Πάφου, η οποία είναι από τις σημαντικότερες Μητροπόλεις που έχουμε στην Κύπρο, με μακράν ιστορία, θα έλεγα από τις πιο σημαντικές, γι' αυτό εξού και είναι και η τοποτηρητία πηγαίνει στη Μητρόπολη Πάφου. Επομένως θα δουν όλοι και θα ξεδιπλώσει και ο ίδιος και ο χαρακτήρα του και τα χαρίσματα του και θα είναι πάρα πολύ αγαπητός σε όλους, ακόμα και σε κάποιους οι οποίοι μπορεί να δείχνουν μια τάση επιφυλακτικότητα σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντωνιάδη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.

0: με σιβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 4 Ιουνίου, σήμερα το απόγευμα στις 4 έχουμε την πρώτη ολομέλεια της Βουλής με τη νέα της σύνθεση μετά τις εκλογές της 24ης Μαΐου. Θα έχουμε την τελετή διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών αλλά και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων και φυσικά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή Πάφου του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Χαράλαμπο Πάζαρο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Σήμερα η διαβεβαίωση το απόγευμα, η εκλογή νέου Προέδρου και ουσιαστικά η έναρξη εργασιών της νέας Βουλής, έτσι κύριε Πάζαρε?
1: Ακριβώς, σήμερα θα είναι η διαβεβαίωση, θα είναι ο όρκος πίστης, λέμε, όπως λέμε στο Σύνταγμα κτλ. Και από εκεί και πέρα απελπιστούμε ότι θα τιμήσουμε και θα τηρήσουμε αυτά τα οποία θα διαβεβαιώσουμε σήμερα και να συνεχίσουμε τουλάχιστον εμείς οι φυστάμενοι από εκεί που μείναμε για τον καλό και την πρόοδο της επαρχίας της Πάφου.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό και να ρωτήσω ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας ως νέος βουλευτής για την νέα Βουλή, για την επαρχία μας, κύριε Πάζαρε.
1: Αγαπητή μου Άννα, κάναμε μια προεκλογική εκστρατεία. Έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Έχουμε δώσει κάποιες υποσχέσεις στην κοινωνία της Πάφου, τις οποίες οφείλουμε να τηρήσουμε και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τροχιοδρομήσουμε κάποια από τα μεγάλα έργα. Ήδη κάποια έχουν τροχιοδρομηθεί, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2026. Έχουν εξευρεθεί τα κονδύλια, παρόλο που υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αυτή τη στιγμή λόγω και των τεκτενόμενων στις γειτονικές χώρες εδώ στη γύρω περιοχή. Όμως, ο στόχος μας είναι να παρακολουθούμε ούτως ώστε αυτά τα οποία έχουν τροχιοδρομηθεί, έχουν εγκριθεί οι προϋπολογισμοί, να ξεκινήσουν και να υλοποιηθούν όπως έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο, και η επόμενη στόχη που έχουμε θέσει για την επόμενη πενταετία να τρέξουμε και να προσπαθήσουμε να τους βάζουμε σε τροχιά υλοποίησης. Θα πρέπει μέχρι το 2028, το έχω πει και προεκλογικά, αυτά τα έργα τα οποία έχουν μείνει εκεί στα ζήτητα και τα είχαμε κληρονομήσει, θα πρέπει να τα βάλουμε σε κάποια να υλοποιηθούν, κάποια να μπουν σε τροχιά υλοποίησης και να παραμείνει το μεγάλο το έργο του δρόμου Πάφου πόλης, όπου και διαστόματος του κεντρικού κράτους, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έχει αναφερθεί ότι θα υλοποιηθεί με ορίζοντα το 2032. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έργα οφείλουμε τα επόμενη τριετία είτε να ολοκληρώσουμε είτε να μπουν σε τροχιά υλοποίησης.
0: Ως κοινοβουλευτική ομάδα έχετε λάβει αποφάσεις πέρα από τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Πρόεδρο της Βουλής για τις συμμετοχές σε επιτροπές, για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και όλα τα υπόλοιπα, ή ακόμα όχι, κύριε Πάζαρε?
1: Έχουμε να αποφασίσει για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο συνάδελφος βουλευτής Λευκωσίας, ο Δημήτρης ο Δημητρίου, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη του θητεία αυτή τη στιγμή. Ήταν μια συνενετική λύση, ήταν μια ομόφωνη απόφαση όλων των συναδέλφων βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ήταν χωρίς αρχιποψήφιον, οπότε νιώθουμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει συνενετικά για το καλό και της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και της παράταξής μας. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι την ίδια μέρα είχαμε αποφασίσει ότι θα πορευτούμε για την Προεδρία της Βουλής με την πρόεδρο μας, την Ανίτα Δημητρίου, γιατί θεωρούμε ότι ήταν μια πετυχημένη Προεδρία κατά γενική ομολογία, αγαπητή μου Άννα, και στην mm-hmm. κοινωνία, με τις επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Υπάρχει καμιά καλή γνώμη για την προηγούμενη παρουσία της, την προηγούμενη πενταετή παρουσία της. αντιλαμβάνεστε ότι η επόμενη πενταετία, αυτή η πενταετία μάλλον, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Έχουμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, έχουμε πάρα πολλά νομοσχέδια τα οποία θα τεθούν ενώπιό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι η πρόεδρος μας είναι μια επιλογή δοκιμασμένη, είναι μια ασφαλής επιλογή. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει συνενετικά, μπορεί να λειτουργήσει με σεβασμό απέναντι σε όλους τους συναδέλφους και σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Και θεωρούμε ότι υπό τις περιστάσεις είναι μια επιλογή η οποία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτή.

0: Θα έχουμε μια συνεδρία μία ώρα πριν από την Ολομέλεια του Σώματος, όπου θα συζητήσουμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Και από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι ό,τι και να γίνει να είναι προς όφελος της πατρίδας μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις επιτροπές, εγώ, Άννα μου, είμαι άνθρωπος πρακτικός. Έχω δηλώσει κάποιες επιτροπές. Δεν χρειάζεται από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ δημόσια, όμως οι επιτροπές οι οποίες έχω δηλώσει είναι επιτροπές οι οποίες μπορώ να παράξω έργο. Είναι επιτροπές τις οποίες νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω και μέσα από τις επιτροπές δεν είναι. Οι επιτροπές δεν είναι, αγαπητή μου Άννα, ούτε για το Θεαθήνε, ούτε για να λέμε είμαστε στην τάδε επιτροπή. Είναι επιτροπές οι οποίες νιώθεις ότι θα πας εκεί και να κάνεις έργο. Γι' αυτόν και εγώ έχω δηλώσει κάποιες επιτροπές που νιώθω ότι θα είμαι ενεργός, που νιώθω ότι θα βάλω το λιθαράκι μου και θα γίνει η παραγωγή έργου όπως οφείλει να γίνεται από τον κάθε βουλευτή που επιλέγει αυτόν τον οποίον επιλέγει.
1: Η διαδικασία αυτή της επιλογής των προέδρων και των μελών των επιτροπών δεν θα γίνει σήμερα, θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, κοιτάξτε, εμείς οι επιτροπές είναι ισοκομματικά. Δηλώνουμε όλοι, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ο κάθε βουλευτής του κόμματος του δηλώνει σε ποιες επιτροπές επιθυμεί να ενταχθεί. Και από εκεί και πέρα, εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχει κάποιοι κανονισμοί, οι οποίοι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει να κάνει με την αρχαιότητα, με τον αριθμό ψήφων κτλ. Όλοι έχουμε, δεν ξέρω τι έχει δηλώσει ο κάθε συνάδελφος, είναι αρκετές επιτροπές, υπάρχει πεδίο λαμπρών για όλους, είναι τόσες πολλές επιτροπές που όλοι θα πάρουν τις επιτροπές τους και όλοι θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το έργο το οποίο επιθυμούν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι σαφέστατα και θα τηρηθούν.
1: Πώς νιώθετε που για πρώτη φορά η επαρχία έχει δύο βουλευτές του κόμματός σας στην Βουλή?
0: Εντάξει, νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι η πρώτη φορά, οπότε ακόμα δεν μπήκαμε σε αυτήν τη διαδικασία, να αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Όμως είναι ευχάριστο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό το ότι έχει δύο βουλευτές για πρώτη φορά στην επαρχία της Πάφου. Όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, θα συνεργαστούμε γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπηρετούμε το ίδιο κόμμα, έχουμε τις ίδιες πολιτικές. Οπότε σε πολιτικό επίπεδο σαφέστατα και πρέπει να υπάρχει και θα υπάρχει μια αγαστή συνεργασία προς όφελος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά πάνω απ' όλα, το λέω και θα το λέω συνέχεια, πάνω απ' όλα προς όφελος της επαρχίας της Πάφου και όχι μόνο οι δύο βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού οφείλουν να συνεργαστούν, αλλά οφείλουν να συνεργαστεί και οι συνάδελφοι βουλευτές από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα προς όφελος της Πάφου, των συμπολιτών μας, της κοινωνίας γενικότερα.
1: Να αναμένουμε ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας θα είναι και τα θέματα τα οποία εκκρεμούν από την προηγούμενη σας θητεία, ο δρόμος Πάφου Κόλπου των Κοραλίων και τα
0: Σαφέστατα,
1: θέματα υγείας,
0: σαφέστατα.
1: έτσι κύριε Παζάρε.
0: Κοιτάξτε, ήμασταν έτοιμοι να προκηρύξουμε το έργο για να είμαι ειλικρινής, όπως είχαμε διαβεβαιώσει, όπως είχαμε πει και σε κάποιες τοποθετήσεις μας, αυτό ήταν το πλάνο. Έχει εξασφαλιστεί το κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2026. Όμως εντελώς ξαφνικά, πριν περίπου 1-1,5 μήνα, μας ζητήθηκε για πρώτη φορά σε έργο δημοσίου συμφέροντος μελέτη βιωσιμότητας από το Υπουργείο Οικονομικών. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά που ζητείται κάτι τέτοιο σε έργο δημοσίου συμφέροντος και αυτή η μελέτη βιωσιμότητας χρειάζεται 12 εβδομάδες. Υπήρξε περίπου ένας μήνας προεργασία για να ετοιμαστούν τα απαραίτητα έγγραφα. Δόθηκε η προσφορά σε συγκεκριμένο γραφείο. Έχει ξεκινήσει η μελέτη και αυτό θα μας πάρει έτσι έναν δίμηνο, τρίμηνο έξω από τους αρχικούς προσχεδιασμούς μας. Όμως, εντάξει, περιμέναμε, αγαπητή μου Άννα, πάνω από 35 χρόνια. Θα αντέξουμε ακόμα 3 μήνες.
1: Ακόμη λίγο, βεβαίως. Να σας ευχηθώ κάθε καλό, καλή είστε στο δρόμο τώρα, καλή διαδρομή,
0: ναι,
1: και καλή νέα θητεία. Να είστε καλά.

Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος. Θα προηγηθεί φυσικά η διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών αλλά και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, πάμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν με μια μαζική τροφική δηλητηρίαση που συνδέεται με γαμήλια δεξίωση στην περιοχή Λεμεσού. Σύμφωνα λοιπόν με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών, τον κύριο Ηροδότου, οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί άμεσα μόλις έλαβαν σχετικό παράπονο. Οι έρευνες των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά την καταγγελία αυτή για την μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση. Πληροφορίες λένε ότι πέρα από την Λεμεσό έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά και κρούσματα και στην Πάφο.

0: σύμφωνα λοιπόν με τις υγειονομικές υπηρεσίες και βασικά τους λειτουργούς των υγειονομικών υπηρεσιών, στη Λεμεσό καταγράφηκαν 39 περιστατικά ασθενών, εκ των οποίων 15 χρειάστηκαν νοσηλεία. Στην Πάφο εντοπίστηκαν 35 άτομα με συμπτώματα, με 3 νοσηλείες, ενώ άλλα 3 άτομα νοσηλεύτηκαν στην Λευκωσία. Οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει 74 άτομα που παρουσίασαν συμπτώματα και 21 που χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Να πούμε ότι για τη διερεύνηση της όλης υπόθεσης έχουν συγκροτηθεί 3 συνεργεία πλευράς υγειονομικών υπηρεσιών. Το πρώτο ανέλαβε τη λήψη συνεντεύξεων από άτομα που νόσησαν. Το δεύτερο διενεργεί επιθεωρήσεις στα υποστατικά εστίασης που σχετίζονται με τη δεξίωση, ενώ το τρίτο έχει προχωρήσει σε δειγματοληψίες τροφίμων και νερού για εργαστηριακές αναλύσεις. Να πούμε ότι καλεσμένοι στην γαμήλια αυτή η δεξίωση ήταν κυρίως από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο αφήνουμε αυτή την υπόθεση, αν και εφόσον έχουμε οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη συνέχεια στην σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά τις βουλευτικές εκλογές. Πάμε να χαιρετήσουμε έναν παλιό έτσι γνώριμο, τον κύριο Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μυριάνθους.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Πώς νιώθετε που είστε εκτός Βουλής σήμερα, τόσο εσείς αλλά ιδιαίτερα το κόμμα σας, η ΕΔΕΚ?
1: Εντάξει, ανάμεικτα συναισθήματα. Θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που έχει θέσει την ΕΔΕΚ εκτός κοινοβουλίου ήταν όντως καταθλιπτικό, τραγικό, τόσο για τα μέλη και τα στελέχη της ΕΔΕΚ, αλλά και την ίδια στιγμή θα έλεγα γενικότερα αυτή η διαχρονική κοινοβουλευτική παρουσία τα τελευταία 56 χρόνια. Η ΕΔΕΚ είχε δώσει δείγματα γραφής και για τον πατριωτισμό της και για το κοινωνικό της πρόσωπο και προφίλ. Δυστυχώς όμως οι τελευταίες εκλογές έχουν δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο δυστυχώς μας θέτει εκτός. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ως ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στα πολιτικά δρόμενα του τόπου, είτε λέγεται εθνικό είτε λέγονται κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Σίγουρα η αποχή από τα κοινοβουλευτικά δρόμενα είναι ένα πλήγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς το διαχειριζόμαστε για τα επόμενα 5 έτη. Ευχόμαστε οι νεοεκλεγέντες βουλευτές και βουλεύτριες να μπορέσουν να συνεννοηθούν και να παράξουν πραγματικά ένα θετικό έργο για το καλό του τόπου και των πολιτών. Εμείς όπου χρειάζεται να παρέμβουμε είτε με εισηγήσεις είτε με κριτική θα το κάνουμε, όποτε υπάρχει ζήτημα, όποτε μας δοθεί ευκαιρία. Από εκεί και πέρα τίποτε περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε. Είναι όντως, νιώθουμε έτσι θα έλεγα μια τεράστια απογοήτευση γιατί είμαστε εκτός.
0: Εσείς προσωπικά πού αποδίδετε τους λόγους αυτής της ήττας του κόμματός σας σε αυτές τις εκλογές, κύριε Μυριάνθους?
1: Αγαπητή μου Άννα, οι λόγοι είναι φανείς. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με ενδογενείς παράγοντες και προβλήματα που δημιουργήσαμε από μόνοι μας μέσα στο κόμμα. Αυτή η διαχρονική εσωστρέφεια η οποία δημιουργήθηκε δυστυχώς με την κύρια ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος των τελευταίων 10 ετών, αλλά θα έλεγα και την απουσία, θα έλεγα, σοβαρών προσώπων στα συλλογικά όργανα, είτε αυτά ήταν πολιτικό γραφείο είτε ήταν κεντρική επιτροπή, οι οποίοι να μπορούν να σηκώσουν ανάστημα και να κάνουν κριτικές. Οδηγηθήκαμε δυστυχώς σε κάποιες αποφάσεις και σε κάποια πειθαρχικά συμβούλια τα οποία διέγραψαν κόσμο, αφαίρεσαν από τους καταλόγους στελέχη, αρκετός κόσμος βλέποντας τα αυτά αποστασιοποιήθηκε ή αποχώρησε. Η συνεχής αυτή εσωστρέφεια και καυγάδες ουσιαστικά δεν μας άφησαν ήρεμους να μπορέσουμε να παράξουμε ουσιαστική πολιτική για τα καυτά προβλήματα του τόπου, παρόλο ότι ναι, παρεμβαίναμε έτσι σπασμωδικά ή τέλος πάντων κάποια στελέχη εντός του κοινοβουλίου με προτάσεις, θέσεις, είτε για τα θέματα των εκποιήσεων, είτε για τα θέματα των κοινωνικών παροχών ή τα ζητήματα της οικονομίας. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος σε όλα αυτά μπορώ να πω ότι δεν τα ακούε και τόσο, και τόσο θετικά, από την άποψη ότι αυτό που έβγαινε μπροστά ήταν όλη αυτή η εσωστρέφεια και οι καυγάδες μεταξύ μας. Οπότε θεωρώ ότι πέραν του μπορεί να λέγεται ότι, ξέρετε, ήταν πολλά τα κόμματα τα οποία έχουν κατεβεί αυτές τις εκλογές και οι υποψήφοι, νομίζω ότι αυτό σε καμιά περίπτωση θα πρέπει να το δούμε ως βασικό λόγο. Οι κυριότεροι λόγοι και τα φτεξίματα είναι καθαρά εντός του κόμματος.
0: Τίποτε άλλο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει... Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, κύριε
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κόμμα θα πρέπει να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό, τουλάχιστον μέσα στο φθινόπωρο πρέπει να υπάρχουν συνέδρια και καταστατικά και εκλογικά, στο οποίο να συμμετέχουν όλα τα στελέχη, μηδενός εξαιρουμένου. Είτε αποστασιοποιηθέντες είτε διαγραφέντες, ένα ανοιχτό συνέδριο το οποίο να έχουν ρόλο και λόγο όσοι θέλουν, όσοι πραγματικά πιστεύουν στην ιδεολογία της σοσιαλδημοκρατίας, όσοι πραγματικά νοιάζονται για την ΕΔΕΚ και ταυτίζονται ακριβώς με τις θέσεις, τις προτάσεις και την ιστορία της, για να έρθουν κοντά να βοηθήσουν. Κανένας θεωρώ ότι δεν περισσεύει πλέον. Και είναι εδώ ότι θα πρέπει να παραμεριστούν οι οποιασδήποτε πικρίες από τον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί για παράδειγμα να προαποκλείουμε τον οποιοδήποτε λόγω χάρη αν θα έρθει αυτός θα προχωρήσω εγώ ή αν δεν έρθει αυτός δεν εμπαίνω εγώ ή τέτοιες προσεγγίσεις. Εγώ θεωρώ ότι όλοι έχουν ρόλο και λόγο. Φτάνει πραγματικά να νοιάζονται για το καλό αυτού του χώρου και μακριά από οποιασδήποτε, θα έλεγα, προσωπικές φιλοδοξίες. Πλέον δεν χωρούν με αυτή την εξέλιξη προσωπικές φιλοδοξίες. Πρέπει όλα αυτά να παραμεριστούν, όσοι έχουν όρεξη να σταθούν να δουλέψουν, όσοι νοιάζονται για αυτόν τον χώρο να έρθουν κοντά να βοηθήσουν. Διαφορετικά νομίζω ότι μέσα από αυτό το μήνυμα που πήραμε το υπόλοιπο είναι να βάλουμε και κλειδονιά στην πόρτα και να κλειδώσουμε να φύγουν.
0: Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση?
1: Θεωρώ ότι ναι, δεν έχουμε, θα έλεγα, μέχρι σήμερα διαφοροποιηθεί σε ό,τι αφορά το ζήτημα της στήριξης μας προς την κυβέρνηση. Τουλάχιστον στα πλείστα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της διαχείρισης του Κυπριακού, τα θέματα της, θα έλεγα, της αναβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό μέσα από την διπλωματία, είναι εμφανή. Την ίδια στιγμή, θα έλεγα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και τις συνεχείς αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης είναι θετικά σε ό,τι αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση. Παρόλο ότι αρκετοί έρχονται να κάνουν κριτική στήρα και είδαμε ακριβώς μια στην προεκλογική εκστρατεία, που δυστυχώς αυτή η προεκλογική εκστρατεία, θα κάνω μια παρένθεση εδώ, δεν είχε δώσει προτάσεις και ο διάλογος και η αντιπαράθεση στην προεκλογική εκστρατεία δεν επικεντρώθηκε, θα έλεγα, με θέσεις και προτάσεις των κομμάτων για τα καυτά προβλήματα του τόπου. Ήταν μια, θα έλεγα, στήρα αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων κομμάτων. Αλλά και κλείνω την παρένθεση και έρχομαι να πω ότι η κυβέρνηση και στα ζητήματα ακριβώς της κοινωνικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τα επιδόματα κατακόρυφα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, στην οποία και η ΕΔΕΚ είχε καταθέσει κατά καιρούς προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση. Άρα, με όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει, δεν βλέπω το λόγο γιατί η ΕΔΕΚ να μην στηρίξει ακριβώς την κυβέρνηση. Επειδή ακούστηκαν και κάποιες φωνές από κάποιους μέσα από την ειδικότητα θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της αποχώρησης, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συζητηθεί εις βάθος από τη στιγμή που βλέπουμε ότι στα βασικά ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει εξ αρχής, στηρίζοντας την υποψηφιότητα του Νίκου του Χριστοδουλίδη το 2023, και όλα αυτά τα ζητήματα ουσιαστικά μπαίνουν σε πορεία υλοποίησης ή έχουν υλοποιηθεί, νομίζω ότι οποιαδήποτε αποχώρηση θα πρέπει να έχει ισχυρά δικαιολογητικά για να γίνει.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλετε να σχολιάσετε και όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται για την εκλογή Προέδρου της Βουλής?
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι μέσα στα πλαίσια, θα έλεγα, της διαδικασίας της εκλογής του Προέδρου της Βουλής.
0: Γινόταν πάντοτε με δύο λόγια.
1: Με την έννοια ότι αναμφίβολα για να εκλεγεί, ιδίως τώρα που έχει αλλάξει και το τρόπος εκλογής του Προέδρου της Βουλής, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι χρειάζονται να γίνουν κάποιες συμμαχίες. Ως εκ τούτου, το θέμα δεν είναι το αλυσιβερίσι όπως το αναφέρεται, διότι δεν μιλούμε για εκτελεστική εξουσία, μιλούμε για νομοθετική εξουσία. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο ρόλος του είναι ο συντονισμός και η ομαλή λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων, συν το γεγονός ότι αναπληρεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν απουσιάζει. Άρα δεν έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει θέσεις ή αξιώματα ή τέλος πάντων προεδρίες της Βουλής εκτός του πλαισίου του κανονισμού της Βουλής. Άρα οποιοδήποτε εκλέγει πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ακολουθήσει τον κανονισμό και όπως επιβάλλουν ακριβώς τα διαχρονικά θέσμια. Το ζήτημα πάντα που προκύπτει είναι αν ο πρόεδρος της Βουλής που θα εκλεγεί ή που εκλέγεται μπορεί να γεμίσει την καρέκλα, έχει το πολιτικό κύρος και εντός και εκτός της Κύπρου να μπορέσει ακριβώς τις επαφές που κάνει, που έχει, να πείσει για τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν κάθε φορά.
0: Μάλιστα. Και να ανταποκριθεί στον ρόλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μυριάνθους. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι αγαπητοί μου.
0: Να πούμε ότι της πρώτης σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής θα προεδρεύσει ο γυραιότερος βουλευτής και αυτός είναι ο βουλευτής αμοχός του κ. Ζαχαρίας Κουλίας.

0: Είναι με σιβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 4 Ιουνίου. Αφήνουμε τα της Βουλής, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα εκπαιδευτικά. Θα κάνουμε αρχή με μια σημαντική διάκριση, διπλή μάλιστα, για το 10ο νηπιαγωγείο της πόλης μας, το νηπιαγωγείο Ευαγόρας Παλικαρίδης, όπου τα παιδιά του νηπιαγωγείου, παιδιά τμήματος του νηπιαγωγείου, με την εκπαιδευτικό τους, την νηπιαγωγό, την Ελένη Παπακυριακού, τιμήθηκαν σε τελετή χθες στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος «Μαθαίνω για τα οικοσυστήματα και τα δάση». Είναι μαζί μας η νηπιαγωγός, η κυρία Ελένη Παπακυριακού. Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια για τη διάκριση, να πούμε.
1: Ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να πούμε έτσι δύο λόγια, πώς φτάσατε να λάβετε μέρος σε αυτό τον διαγωνισμό, το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό και στον οποίο διαγωνισμό καταφέρατε να εξασφαλίσετε όχι μία αλλά δύο διακρίσεις.
1: Ναι. Βασικά από την αρχή της χρονιάς είχαμε ξεκινήσει το πρόγραμμα «Πρασινίζω το σχολείο μου» και μέσα από διάφορες δράσεις προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε η σχολική μας μονάδα να γεμίσει περισσότερο πράσινο και κατ' επέκταση να βοηθήσουμε στο να προστατευτεί το περιβάλλον και να υπάρχει ένα όμορφο περιβάλλον για τα παιδιά για να μαθαίνουν μέσα σε αυτό. Είχαμε σκεφτεί, είχαμε βρει αρκετούς χώρους οι οποίοι ήθελαν ασκετή ανάπλαση αποφασίσαμε με τα παιδιά να υιοθετήσουμε ένα χώρο πίσω από την τάξη μας, mm-hmm. να το δημιουργήσουμε σαν εργαστήρι της φύσης, όπου εκεί θα μπορούσαμε να φυτέψουμε και άλλα φυτά, να τα παρατηρούμε, να βλέπουμε την εξέλιξή τους. Κάναμε και διάφορες κατασκευές, μας βοήθησαν φυσικά και οι γονείς των παιδιών, όπου ήρθαν σε μια ημερίδα, μια μέρα, φτιάξαμε διάφορες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, από παλέτα, mm-hmm. από σωλήνες και όλα τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έφερναν διάφορα υλικά, είτε μπουκάλια από ψυγιάκια που ήταν μεγάλα και τα κάναμε γλάστρες, είτε σπασμένες, χαλασμένες κατσαρόλες, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για την λασποκουζίνα μας, έφερναν ξυλάκια, πετρούλες, κουκουνάρια, mm-hmm. και με όλα αυτά, αφού είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό με τα παιδιά πώς να φτιάξουμε τον κήπο μας, ξεκινήσαμε κάθε μέρα, φτιάχναμε κάτι, μια-μια γωνίτσα, φυτέψαμε λουλούδια, φυτέψαμε αρωματικά φυτά, φράουλες, πατάτες, κάναμε πάρα πολλές δράσεις καθ' όλη τη χρονιά και αυτός ο διαγωνισμός ήταν το επιστέγασμα, ας πούμε, των δράσεων. Είπαμε, αφού κάναμε όλες αυτές τις δράσεις και δημιουργήσαμε αυτό το ωραίο εργαστήρι, γιατί όχι να μην το μοιραστούμε με το κοινό και να το στείλουμε στο διαγωνισμό. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που βραβευτήκαμε και τα παιδιά πάρα πολύ, γιατί είδαν τους κόπους τους να βοδώνονται επιτέλους και με αυτά τα χρήματα θα μπορούμε να πάρουμε περισσότερα πράγματα που χρειάζονται για τον κήπο, να πάρουμε ένα κομποστοποιητή, διάφορα άλλα εργαλεία που χρειαζόμασταν και δεν είχαμε τους οικονομικούς πόρους. Οπότε είναι κάτι πολύ ευχάριστο για μας. Και το άλλο που είχαμε κερδίσει έτενο ήταν η αφίσα, μια αφίσα κόμικ για το περιβάλλον και τα δάση. Και επειδή το θέμα που είχαμε φέτος, εκτός από το πρασινίζω, συμμετείχαμε και σε ένα e-twinning project, το οποίο ήταν το Water Wonders, που είχε να κάνει με το περιβάλλον, την περιβαλλοντική αγωγή, τη διαχείριση του νερού, το πώς μεγαλώνουν τα φυτά, το τι χρειάζονται. Όλα αυτά τα συμμετείχαμε σε αυτό το project, όπως και στο project The Guardians of Year, που συνεργαζόμαστε μαζί με άλλα σχολεία. Και έτσι όλες αυτές οι δράσεις να ταξιδέψουν κιόλας στις συνεργαζόμενες χώρες μέσα του e-training. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καθημερινά τα παιδιά ζουν σε αυτό το εργαστήριο. Δηλαδή παίζουμε στις ελεύθερες δραστηριότητες, κάνουμε δράσεις εδώ, ζωγραφίζουν, δημιουργούν, φτιάχνουν. Για να καταλάβετε, μέχρι και τις πινακιδούλες τα ίδια τα παιδιά τις έφτιαξαν. Πήγαμε, βρήκαμε από ένα σκιπ πελεκάνου, παλιά πεταμένα ξύλα. Φέραμε καρφιά και μικρά άλλα εργαλεία και με καθοδήγηση βέβαια έφτιαξαν τις πινακίδες όπου έγραψαν πάνω τα ονόματα των φυτών. Μπογιατίσαμε και όμορφησε πάρα πολύ ο κήπος μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό. Και το χρησιμοποιούν και τον άλλο χώρο και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου που έχουν κάνει και αυτοί κάποιες γωνιές. Αλλά επειδή δουλέψαμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι κάτι έτσι ξεχωριστό. Μάλιστα. Να κοπιάσετε, να το δείτε αυτό.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι η τελετή έγινε χθες, έτσι. Χθες, ναι, ναι. 3 Ιουνίου, στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού που ήταν χορηγός.
1: Ναι, ναι. Τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου
0: Περιβάλλοντος της κυρίας Θεοδοσίου, εκπροσώπων του Υπουργείου, ναι. Και λοιπά, παρευρεθήκατε, ήταν και τα παιδιά. Πώς ένιωσαν τα παιδιά όταν κλήθηκαν να παραλάβουν τα βραβεία?
1: Είχαμε πάει να παραλάβουμε το βραβείο για τον έπαινο για την Αφίσα, ναι. Και μας είπαν ότι θα πάρουμε και το πρώτο δεύτερο βραβείο για τις γωνιές, οπότε δεν μπορούσαμε να πάρουμε όλα τα παιδιά λόγω του ότι υπήρχε περιορισμένος αριθμός θέσεων. Χαρήκαμε πάρα πολύ και τα παιδιά όταν τους το ανακοινώσαμε, όλα τα παιδιά της τάξης χάρηκαν, γιατί ήταν κάτι το οποίο το διασκέδαζαν, το ευχαριστήθηκαν και τα ίδια παιδιά κάθε μέρα το ευχαριστούν επειδή παίζουν σε αυτόν τον κήπο. Και είναι μια έξτρα ηθική ικανοποίηση ότι αναγνωρίστηκε η δουλειά και ο κόπος.
0: Επιβράβευση των κόπων όλου σε αυτής της χρονιάς, λοιπόν. Να συγχαρούμε όλα τα παιδιά, να συγχαρούμε εσάς τους εκπαιδευτικούς. Κάθε καλό, κάθε κουράγιο και ελπίζουμε να βρεθούν και συνεχιστές αυτής της προσπάθειας και για την επόμενη σχολική χρονιά, κυρία Παπακυριακού.
1: Βέβαια, είναι, το περιβάλλον δεν είναι ένας ετήσιος στόχος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλεύουμε κάθε χρόνο με όλοι μας. Σαν άνθρωποι, μεγάλοι, μικροί, πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, να το φροντίζουμε. Η γη είναι το σπίτι μας. Μακριά από αυτή θα χαθεί οποιαδήποτε επαφή με τη φύση και πλέον τώρα οι καιροί μας που έχουν αλλάξει και όλα τα παιδιά είναι με τα τάπλετ, τα κινητά. Είναι καλά να αποκτήσουν δεξιότητες, ναι, μέσα από τη φύση, μέσα από τους κήπους, μέσα από τη φροντίδα των λουλουδιών, μέσα από τη φροντίδα των φυτών, να βλέπουν την εξέλιξη των φυτών, τους καρπούς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες, κάτι που θεωρούμε ότι λείπει από τη σημερινή κοινωνία.
0: Βεβαίως.
1: Και πιστεύουμε ότι καταφέραμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας σε αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία, συγχαρητήρια σε όλους
1: για αυτή την προσπάθεια. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε και για αυτή τη συνέντευξη. Και ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία αυτό το παράδειγμα, να δημιουργήσουν και άλλοι πράσινες γωνιές, γιατί τα παιδιά πραγματικά το απολαμβάνουν, μαθαίνουν με όμορφο τρόπο και δημιουργικό.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν η νηπιαγωγός, η Ελένη Παπακυριακού, για τη διπλή διάκριση των μαθητών του 10ου νηπιαγωγείου της ΠΑΦΟΥ. Βραβεύτηκαν χθες τα παιδιά. στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία. Μαθαίνω για τα οικοσυστήματα και τα δάση που κατάφεραν οι μαθητές να εξασφαλίσουν έπαινο στο διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας κόμικ με θέμα το δάσος, ενώ εξασφάλισαν και το πρώτο πανκύπριο βραβείο στο διαγωνισμό «Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου». Με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα μείνουμε για ακόμα λίγο στα της εκπαίδευσης και στα παιδιά.

Θα πάμε τώρα στους μαθητές της Ε1 και Ε2 της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου της Κάτω Πάφου. Του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Κάτω Πάφου, όπου στην καθιερωμένη εκδήλωση αφιέρωμα για τη γενοκτονία των ποντίων παρουσίασαν ένα τραγούδι το οποίο ενθουσίασε τους παρευρισκομένους και όχι μόνο. Μάνα μην κλαις το τραγούδι, το οποίο αποτελεί μια παραλλαγή του τραγουδιού του Νικομανώλη Νικτάρη. Τους στίχους έγραψαν οι εκπαιδευτικοί Πολίνα Φυσέντζου και ο Γρηγόρης Δημητρίου. Και το εκτέλεσαν τα παιδιά της Ε1 και της Ε2 του σχολείου. Εμείς θα περάσουμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το «Μάνα μου μην κλαις», και να πούμε τα συγχαρητήριά μας για την πολύ προσεγμένη δουλειά στους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές, τα συγχαρητήριά μας λοιπόν και σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών του 6ου Δημοτικού Σχολείου, όπως και στην παιδιά του 10ου Νηπιαγωγείου με τη διπλή διάκριση. Σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια, τα οποία θέλουν να προβάλλουμε τις δικές τους επιτυχίες, είναι ευπρόσδεκτα να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας στείλουν το υλικό και εμείς θα το παρουσιάσουμε από αυτή την εκπομπή, τις μεσημβρινές διαδρομές.

0: Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Θα κάνουμε αρχή με την Πάφο και θα κάνουμε αναφορά στη σύλληψη ενός 40χρονου για υποθέσεις διαρρήξεων κλοπών αλλά και παράνομης κατοχής περιουσίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνηση υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής από κατοικία που καταγγέλθηκε στις 16 Μαρτίου στο ΤΑΕ, λήφθηκε πληροφορία εναντίον 40χρονου. Μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έρευνα στην οικία του υπόπτου στις 21 Μαρτίου. Εντόπισαν διάφορα αντικείμενα, κάποια από τα οποία αναγνωρίστηκαν ως κλοπημένα περιουσία από διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προχθές Τρίτη, τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 40χρονο ύποπτο στη βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών, καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα για τα οποία ο ύποπτος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του. Χθες ο 40χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης για 8 ημέρες. Εξάλλου, χθες μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου προχώρησαν στη σύλληψη 43χρονου σχετικά με διερευνόμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Ο 43χρονος συνελήφθη στη βάση δικαστικού εντάλματος και αναμένεται εντός της ημέρας να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από πλευράς αστυνομίας ανά το Παγκύπριο, με στόχο την πρόληψη των σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 6 ατόμων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων διαρρήξεις και κλοπές. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 480 οχήματα, ελέγχθηκαν 628 οδηγοί και επιβάτες, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 326 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες οι 120 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 61 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Είπαμε ότι η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις 6 προσώπων, κυρίως για αδικήματα που αφορούσαν διαρρήξεις και κλοπές. Έχουμε ανακοίνωση για σύλληψη 4 προσώπων για διερευνόμενες υποθέσεις διαρρήξεων στις επαρχίες Αμοχώς του Πάφου και Λεμεσού. Μετά από πληροφορία από πολίτη, 2 49χρονοι, οι οποίοι θεάθηκαν προηγουμένως εντός οικίας στην Αγία Νάπα, συνελήφθησαν από πλευράς αστυνομίας. Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοχή τους, εντοπίστηκαν κοσμήματα και συλλεκτικά κέρματα για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους και συνελήφθησαν για αυτόφορο αδίκημα. Στην Πάφο κάναμε αναφορά στις συλλήψεις, ενώ στην επαρχία Λάρνακας να πούμε ότι συνελήφθη ένα πρόσωπο και συγκεκριμένα μία 26χρονη για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που έγιναν στη Λεμεσό.

Πάμε στον εμπρισμό οχήματος που σημειώθηκε στην Αραδίπου. Σε κακόβουλη ενέργεια φέρεται να οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε όχημα στην Αραδίπου. Από τις εξετάσεις στη σκηνή από μέλη της αστυνομίας και της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας εντοπίστηκε έφλεκτη ύλη. Ο 65χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος θα κληθεί για κατάθεση για να αναφέρει εάν έχει κάποιες συγκεκριμένες υποψίες. Να πούμε ότι η πληροφορία για τη φωτιά στο όχημα λήφθηκε στην αστυνομία στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ να πούμε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν σε άλλα δύο οχήματα, ιδιοκτησίας 66χρονης και 36χρονης.

Στη Λευκωσία θα πάμε, όπου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 24χρονου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρισμού οχήματος. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε τα ξημερώματα και συγκεκριμένα στις 2:40 στις 26 Μαΐου. Το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 34χρονου ιδιοκτήτη. Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ από εξετάσεις που έγιναν προέκυψε ότι επρόκειτο για κακόβουλη ενέργεια. Ο 24χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι με δικαστικό ένταλμα και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης.

πριν πάμε σε άλλο ένα μουσικό κομμάτι και στην ενότητα την τελευταία των καιρικών συνθήκων, να πούμε ότι εντός της ημέρας θα προχωρήσουν οι θανατώσεις στη μονάδα εγωπροβάτων που εντοπίστηκαν κρούσματα αυθόδους πυρετού στην Πάχνα, σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα λοιπόν με πηγή, κτηνιατρικές υπηρεσίες έλαβαν την απόφαση να προχωρήσουν εντός της ημέρας σε θανατώσεις. Αρχής γενομένης από την περιοχή της Πάχνας, όπου υπήρχε έντονη αντίδραση των κτηνοτρόφων το προηγούμενο διάστημα και οι οποίοι απέκοψαν δρόμους και εμπόδισαν λειτουργούς να λάβουν δείγματα από ζώα ώστε να διενεργηθούν εργαστηριακές εξετάσεις. Το πλάνο του Υπουργείου είναι πως οι θανατώσεις θα προχωρήσουν και για τα 6.000 ζώα για να ολοκληρωθούν μέχρι αύριο στη βάση του πλάνου που καταρτίστηκε. Από το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν αρχίσει διαδικασίες για άνοιγμα χώρων ταφής στην Πάχνα, ενώ στην περιοχή βρίσκονται ήδη ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για επιτήρηση της διαδικασίας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στα του καιρού, να πούμε ότι η Εθνική Φρουρά σήμερα γιορτάζει τη συμπλήρωση 62 χρόνων από την ημέρα ίδρυσής της. Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αναφέρει ότι στις 4 Ιουνίου 1964 το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα αποφάσισε τη συγκρότηση της κατεφαρμογής των προνοιών του Περιεθνικής Φρουράς νόμου του 1964, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 3 μέρες νωρίτερα. Η ιστορία της Εθνικής Φρουράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας, σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ΓΕΦ, προσθέτοντας ότι οι Κύπροι πολίτες μέσα από τις τάξεις της συμμετέχουν καθολικά στην αμυντική προσπάθεια, στελεχώνοντας την ενεργό δύναμη

0: κεραιώντας της δημοκρατίας ή απειλούσεις την ασφάλεια ζωής ή περιουσίας των πολιτών της. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΓΕΦ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 62 χρόνων από την ημέρα ίδρυσης της Εθνικής Φρουράς. Με σημερινές διαδρομές, ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της μέρας απόψε, αύριο αλλά και το Σαββατοκύριακο. Το απόγευμα λοιπόν ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και στα προσύνημα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνημα λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αρχικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή, ομίχλη ή ομίχλη κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι τώρα θα καταστούν σταδιακά καταβατική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή. Αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο σύντομα θα διαλυθούν και έτσι ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται τοπικά είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσύνημα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσύνημα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Κυριακή αλλά και Δευτέρα ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία τώρα το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι κοντά σε αυτά της εποχής, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και τη Δευτέρα μία αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην πόλη μας για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας απόψε, αύριο Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκυριακό. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας με μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.

0: Radio FM Stereo. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ραδιοθεραπεία, ραδιοθεραπεία, ραδιοθεραπεία. Και το καλοκαίρι έφτασε, πρόσβλημα ταχύ. Να το προϋπαντήσουμε όλοι μαζί στην εξοχή. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο Ελνίνιο απειλεί το καλοκαίρι του 2026, γιατί οι επιστήμονες κηρύσσουν κλιματική επίγουσα ανάγκη. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί επεισόδιο Ελνίνιου μεταξύ Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν τον συγκλιματισμό ενός νέου Ελνίνιο, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Η πιθανότητα αυτό το επεισόδιο να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο είναι πάνω από 90%. Και θα γίνει εκεί χαμός, χαμός. Θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο σε ξηρά όσο και στους ωκεανούς. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Μαγιό, αντιλιακό και θάλασσα.

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Μάρσος Αθανασίου, πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση. Κάπως τους λέγανε αυτούς τρεις το μεσημέρι. Κάπως. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως πέθανε και ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Για πολλούς, ο πατέρας του ραδιοφώνου. Έχω τις ενστάσεις μου, εξαιρετικές μουσικές γνώσεις. Ο άνθρωπος στην Ελλάδα που αντιπροσώπευε τον Billboard και όχι μόνο. Απουσία, φυσικά, απουσία τουλάχιστον από τα ραδιοφωνικά δρόμενα.

αυτά και με αυτά, θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληθούν.

Φωτιά οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες στην Αττική. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ. Μιλούσαν για 80 ευρώ, 90 ευρώ το ζευγάρι για πλάκα. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι. Δεν είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, είπα κάπου να βγάλετε κι εσείς τα έξοδα, αλλά εσείς δεν τα βλέπετε 40 μέρες και να βγάλετε τα έξοδα για έναν χρόνο. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Μην πάτε. Στη μέση της παράδειο γύρω-γύρω τέτοια. Όχι όλα. Αυτά που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά είμαστε τέτοιοι. Όλη την εβδομάδα δεν τρώμε τίποτα για να πάμε στο μπισμπάρ να κάνουμε τους κούκλους με τα μοχίτο μας και με τα αυτά μας. Καλά μας κάνουνε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

Αυτό είναι το ελληνικό νησί που σάρωσε τον κόσμο και ανακηρύχθηκε νούμερο ένας προορισμός για το 2026. Άφησε πίσω τη Βορσοβία, Σικελία και Ισλανδία. Και η Νάξος ανακηρύχθηκε κορυφαίος εξωτικός προορισμός παγκοσμίως, το νούμερο ένα νησί στον κόσμο για φέτος. Όσοι δεν έχετε πάει στην Νάξο, να πάτε και να πάτε και στην Πάρο και να πάτε και στην Αντίπαρο. Είναι πάρα πολύ ωραία.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Εκλέγεται σήμερα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η εκλογή του δεύτερου τη τάξη αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία με τη νέα διαδικασία να περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρους. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία έχει ήδη αρχίσει, θα λάβει η χώρα η διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Δυναμικό άνοιγμα της Κύπρου προς την Κεντρική Ασία σε διπλωματικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος αρχίζει περιοδία στην περιοχή στην προσπάθεια προώθησης και περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών αναφέρει ότι ο κύριος Κόμπος θα μεταβεί σήμερα στο Τζατζικιστάν την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην χώρα, ενώ το Σάββατο 6 Ιουνίου πρόκειται να επισκεφθεί το Ουσμπεκιστάν με στόχο την διατήρηση της θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις και την διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στις 8 του Ιούνιου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κυργυσία με απότερο σκοπό την αύξηση της συχνότητας των επαφών μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου ορόσημου του κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά τη συνομολόγηση συμβάσεων στο πλαίσιο εθνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων με κυπριακές και ευρωπαϊκές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για την προώθηση των εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είπε ακόμη ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη. Αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, είπε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται θα καταλήξουν στα χέρια των ΗΠΑ στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εξαιρετικό συνεργάτη μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία των δύο. Υπογράμμισε την συνεχή και συντονισμένη δράση με τον Βενιαμίν Νετανιάχου παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με τον ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. ΗΠΑ και Ισραήλ στοχεύουν να σπείρουν διχασμό μεταξύ των Ιρανών, αφού υπέστησαν ένα αποφασιστικό πλήγμα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καταγγέλει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Σε γραπτό μήνυμα, ο Μοντζάμπα Χαμενέι δήλωσε ότι ο κακόβουλος εχθρός επιδιώκει να σπείρει τους σπόρους της αμφιβολίας, της απελπισίας, του φόβου, της δυσπιστίας και της ζυχόνιας στο κοινό. Ο Χαμενέι ανέφερε επίσης στο μήνυμά του ότι αντιμετωπίζοντας αυτές τις κακές προθέσεις, όλοι πρέπει μέσω της σταθερότητας, της διορατικότητας, της διατήρησης της ενότητας και της συνοχής να εξουδετερώσουν το σκοτεινό του σχέδιο.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Πάφου τυχικώς εγκατέλειψε χθες το απόγευμα το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περιβόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος τυχικώς αποχώρησε από τον χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιαννίδη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλεως διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφαιθεί στην πόρτα, ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκκενωθεί. Η αποχώρηση του τέος Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνηση του νέου επιμενάρχη της Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφου. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την ενέργεια του τυχικού να παραδώσει το υποστατικό της Μητρόπολης, το οποίο διέμενε. Αυτό, πρόσθεσε, διευκολύνει την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη. Παράλληλα, είπε, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί από τον τυχικό η πρόταση του Αρχιεπισκόπου να εγκατασταθεί στην Αρχιεπισκοπή και να παραμείνει επίσκοπος, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν από την Ιερά Σύνοδο. Το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθήκων του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος με θύμα τον 29χρονο εργάτη από το Πακιστάν, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη διάρκεια κατασκευής γηπέδων Πάτελ σε τουριστικό συγκρότημα στην Καιροσκήπου. Ο διευθυντής του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεωρητής Εργασίας, Γιώργος Κατσονούρης, επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο που τραυμάτισε θανάσιμα τον 29χρονο είναι βάρους πέραν του 1,5 τόνου. Μεταξύ άλλων, είπε ο κ. Κατσονούρης, εξετάζονται τα μέτρα ασφάλειας που είχαν ληφθεί στο εργοτάξιο από τον υπεργολάβο και ο τρόπος που μετακινούνταν οι γυάλινες κατασκευές. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ θα παραμείνει και στη Νέα Βουλή ο βουλευτής Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος για τις διεργασίες εκλογής νέου Προέδρου της Βουλής, ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι είναι συλλογική απόφαση για την διεκδίκηση της Προεδρίας από τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. Σε κάθε περίπτωση, είπε, θα εξεταστούν από το Πολιτικό Γραφείο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα όλα τα σενάρια που θα προκύψουν, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο γύρο της εκλογής Προεδρού. Η υποψηφιότητα της Προέδρου της Μισή Ανίτας Δημητρίου δεν κατατίθεται λόγω αιμονής, αλλά διότι απέδειξε ότι μπορεί να συμβάλλει ώστε η Βουλή να είναι παραγωγική και να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η βουλευτής Νικολέτα Κωνσταντίνου. Ο Οδυσσή πρόσθεσε, δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις, όμως δεν θεωρεί ότι η εκλογή Προέδρου της Βουλής θα πρέπει να συνδεθεί με τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η Εθνική Ανδρών Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα εκτός έδρας απόψε στις 7 το αντίστοιχο συγκρότημα της Σλοβενίας. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παμινών τα Ελένη που βρίσκεται στην Αμπελοκήπων 12 έναντι του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Παντάνασα στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αρχικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς, 3 από 4 και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο σύντομα θα διαλυθούν και έτσι ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται τοπικά είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσύνεμα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 23 στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Κόσμος 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αυτός είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Give me up all night, like.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Εκλέγεται σήμερα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η εκλογή του δεύτερου τη τάξη αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία με τη νέα διαδικασία να περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρους. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία έχει ήδη αρχίσει, θα λάβει η χώρα η διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Δυναμικό άνοιγμα της Κύπρου προς την Κεντρική Ασία σε διπλωματικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος αρχίζει περιοδία στην περιοχή στην προσπάθεια προώθησης και περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών αναφέρει ότι ο κύριος Κόμπος θα μεταβεί σήμερα στο Τζατζικιστάν. Την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην χώρα, ενώ το Σάββατο 6 Ιουνίου πρόκειται να επισκεφθεί το Ουσμπεκιστάν με στόχο την διατήρηση της θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις και την διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στις 8 του Ιούνιου ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κυργυσία με απότερο σκοπό την αύξηση της συχνότητας των επαφών μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου ορόσημου του κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά τη συνομολόγηση συμβάσεων στο πλαίσιο εθνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων με κυπριακές και ευρωπαϊκές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για την προώθηση των εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είπε ακόμη ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη. Αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, είπε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται θα καταλήξουν στα χέρια των ΗΠΑ στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εξαιρετικό συνεργάτη μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία των δύο. Υπογράμμισε την συνεχή και συντονισμένη δράση με τον Βενιαμίν Νετανιάχου παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με τον ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. ΗΠΑ και Ισραήλ στοχεύουν να σπείρουν διχασμό μεταξύ των Ιρανών αφού υπέστησαν ένα αποφασιστικό πλήγμα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καταγγέλει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Σε γραπτό μήνυμα, ο Μοντζάμπα Χαμενέι δήλωσε ότι ο κακόβουλος εχθρός επιδιώκει να σπείρει τους σπόρους της αμφιβολίας, της απελπισίας, του φόβου, της δυσπιστίας και της διχόνοιας στο κοινό. Ο Χαμενέι ανέφερε επίσης στο μήνυμά του ότι αντιμετωπίζοντας αυτές τις κακές προθέσεις, όλοι πρέπει μέσω της σταθερότητας, της διορατικότητας, της διατήρησης της ενότητας και της συνοχής να εξουδετερώσουν το σκοτεινό του σχέδιο.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Πάφου τυχικώς εγκατέλειψε χθες το απόγευμα το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περιβόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος τυχικώς αποχώρησε από τον χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλεως διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφαιθεί στην πόρτα ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκκενωθεί. Η αποχώρηση του τέος Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνηση του νέου επιμενάρχη της Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφου. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Σεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την ενέργεια του τυχικού να παραδώσει το υποστατικό της Μητρόπολης, το οποίο διέμενε. Αυτό, πρόσθεσε, διευκολύνει την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη. Παράλληλα, είπε, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί από τον τυχικό η πρόταση του Αρχιεπισκόπου να εγκατασταθεί στην Αρχιεπισκοπή και να παραμείνει επίσκοπος, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν από την Ιερά Σύνοδο. Το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθήκων του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος με θύμα τον 29χρονο εργάτη από το Πακιστάν, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη διάρκεια κατασκευής γηπέδων Πάτελ σε τουριστικό συγκρότημα στη Γεροσκήπου. Ο διευθυντής του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεωρητής Εργασίας, Γιώργος Κατσονούρης, επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο που τραυμάτισε θανάσιμα τον 29χρονο είναι βάρους πέραν του 1,5 τόνου. Μεταξύ άλλων, είπε ο κ. Κατσονούρης, εξετάζονται τα μέτρα ασφάλειας που είχαν ληφθεί στο εργοτάξιο από τον υπεργολάβο και ο τρόπος που μετακινούνταν οι γυάλινες κατασκευές. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ θα παραμείνει και στη Νέα Βουλή ο βουλευτής Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος για τις διεργασίες εκλογής νέου Πρόεδρου της Βουλής, ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι είναι συλλογική απόφαση για την διεκδίκηση της Προεδρίας από τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. Σε κάθε περίπτωση, είπε, θα εξεταστούν από το Πολιτικό Γραφείο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα όλα τα σενάρια που θα προκύψουν, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο γύρο της εκλογής Προεδρού. Η υποψηφιότητα της Προέδρου της ΜΕΣΥ Ανίτας Δημητρίου δεν κατατίθεται λόγω αιμονής, αλλά διότι απέδειξε ότι μπορεί να συμβάλλει ώστε η Βουλή να είναι παραγωγική και να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η βουλευτής Νικολέτα Κωνσταντίνου. Ο ΔΥΣΥ πρόσθεσε, δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις, όμως δεν θεωρεί ότι η εκλογή Προέδρου της Βουλής θα πρέπει να συνδεθεί με τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η Εθνική Ανδρών Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα εκτός έδρας απόψε στις 7 το αντίστοιχο συγκρότημα της Σλοβενίας. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, επαμεινών τα Ελένη που βρίσκεται στην Αμπελοκήπων 12 έναντι του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Παντάνασα στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αρχικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο σύντομα θα διαλυθούν και έτσι ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται τοπικά είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά το απόγευμα στα προσύνεμα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους...

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Αδειώσου τα μάτια.

0: Πέμπτη σήμερα όλη μέρα. Ιορδάνης αγαπητός κοντά σας. Δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πολύ καλή διάθεση μόλις έχουν ξεκινήσει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είμαστε στην ευχάριστη θέση, εγώ και η ομάδα μου, να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε πολύ ωραία θέματα και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε επιλέξει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις, δικά σας παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Όπως επίσης πολύ γέλιο στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Πολύ κουτσουμπολιό, εάν υπάρχει κάποια viral είδηση. Και φυσικά προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος.

Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

μας βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και το ραδιόφωνο, στα social media, και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά και να συνδεόμαστε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στη Μάρθα Μητροφάνη και Μητροφάνα. Μία επέτειος, Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Τώρα, σαν σήμερα το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα τραγούδια που ξέρεις και τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό με το σκέφτεσαι, μείνε στην παρέα.

0: είμαστε.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Core to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε στο επόμενο. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος? Είναι εύκολο, παιδιά. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος?

0: πίκρες, μόνο...
1: Σας περιμένω στα social media, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί η σχέση μας εκεί ραδιοφωνικά σίγουρα δυναμώνει. Στείλτε μου το μήνυμά σας σε TikTok, Facebook ή Instagram, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή στα social media του ραδιοφώνου. Ταγκάρετε μας τα story που κάνετε και έτσι η σχέση μας θα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και δυνατή. Φυσικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να μοιραστείτε τις ευχές σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά γιατί όχι και τις δικές σας προτάσεις για την εκπομπή.

εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Κλείνω τις ταινίες τρόμου από Netflix σήμερα με το Choose or Die. Ένα παλιό λετρό video game μετατρέπεται σε πραγματική κατάρα. Κάθε επιλογή που κάνουν οι παίκτες έχει φρικτές συνέπειες στον αληθινό κόσμο. Η αισθητική του θυμίζει σκοτεινό Arcade Fialti των 80s που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τα psychological horror με τεχνολογικό twist, και πραγματικά το Choose or Die είναι μία από τις ταινίες τρόμου που θα αγαπήσεις και θα σου μείνουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Καλή δύναμη στο τι κάνετε. Αύριο το τελευταίο μας για αυτή την εβδομάδα ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε αυτήν τη συχνότητα παίζουν όλες οι μεγάλες επιτυχίες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Ηλίας Βρετός Το Λάθος Σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεβάτι.

Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με τα παράπονά μου, μία επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, για σένα μόνο, για την Ελένη.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η Κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας. Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας. Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας. Είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας. Είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος

0: γιατί. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Κόσμος FM
1: 95.2.
0: Ραδιόφωνο με άποψη. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.
2: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
3: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
2: Κόφτε τώρα, παιδιά.
3: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
2: Σχία ρε. Πω.

μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.